0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Φαρόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφη κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας τις πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέα τεράστια επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του Great Sea Interconnector της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να τον καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι βουλευτές συνδέουν ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικάνος συναδελφός του Γκάς Μπιλιράκης, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν εχθές το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διάσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμού και θα τον κρατήσουν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δείχνει να τηρεί στάση αναμονής απέναντι στο Ιράν. Πρόσθεσε πως οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι. Η χώρα τους είναι καταδικασμένη, πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφέροντας ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν είναι 300%. Μια νέα δυνατότητα αποκτούν οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-2027. Θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις 4 ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Στα τέλη του 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του συστήματος με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Σχεδόν 3.500 είναι τραυματίες, ενώ 496 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε χθες οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα ανοικοδομηθεί. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει χθες στο Τέξας, νεκρίνει οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών όπου ανήκει, χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς έκανε το ελικόπτερο όταν συνέβη το δυστύχημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο.

0: ενώ στα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά επιρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Δεν είναι τυχαία το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε σήμερα. Πάει, τελείωσε το κυνήγι της έκλειψης του ηλίου. Αυτό ήταν. Του χρόνου πάλι. Planet Funk, Chase the Sun. Κατάλαβες, Παπακαλού, άλλοι κυνηγάνε φωτιές και άλλοι την έκλειψη του ηλίου. Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής.

Μας φαντάζομαι Παπακαλού πριν από 20 χρόνια αυτό να το χορεύουμε σε beach bar, ε. Πάει, αλλάξανε τα πράγματα, άστα αυτά πίσω μας, πολύ πίσω μας. Τι γίνεται παιδιά, πώς είμαστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Όσοι έχετε μείνει στην ακρόαση, διότι περισσότεροι έχετε φύγει, την έχετε κάνει. Θυμίζω είμαστε 2 μέρες πριν το 15 Αυγούστο, ε. 2 μέρες. Και νομίζω πως έχει χαλαρώσει πολύ το πράγμα και σε επίπεδο επικαιρότητας και σε επίπεδο δισογραφίας και σε επίπεδο κίνησης έξω στους δρόμους. Εμείς και εμείς έχουμε μείνει, κύριε Παπακαλούση, και στις γειτονιές μας και στο κέντρο της Αθήνας και γενικότερα στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Ωραίο είναι αυτό. Λίγο θα κρατήσει, όπως άλλωστε όλα τα ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Σε χαλαρούς ρυθμούς θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και εμείς και τις επόμενες ημέρες που θα τα λέμε από αυτό το

μετερίζει ραδιοφωνικός, όσο βεβαίως μας το επιτρέπει η επικαιρότητα. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα και την επόμενη στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη που μας έχει αφήσει στο πόδι του. Ποιοι είμαστε αυτό το πρωινό εδώ, για να σας ενημερώσουμε. Ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, αυτό το πολύ τρελό αγόρι. Και το Σουκού θα είμαστε μαζί, Παπακαλού. Και το Σουκού, όχι, μας την κάνει στο Σουκού. Την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα κανονικά, κανονικότατα. Χώσιμο για τον κύριο Παπακαλούση. Σοφία Καλαβρού το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο γενικό κουμάντο, τα κάνει όλα και συμφέρει. Πέτρος Μωράιτης, Πετράν συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο 2 10 48 0 0 170 4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Τα λέμε και στα social media ως γνωστόν. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirkpapakigmail.com. Διαδικτυακώς τα λέμε αν θα μπείτε στο skyradio.gr και πατήσετε εκεί που γράφει πες την απόψή σου. Θυμίζω πως μέσα από το skyradio.gr ακούτε 24/7 το πρόγραμμα του σταθμού. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου, σωτήριον έτος πάντα, 2026, αυτό το οποίο διανύουμε, ανατολή του ηλίου στις 6:37 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:22. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε αυτήν εδώ τη χώρα.

0: Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων σήμερα, διαβάζω στο sansimera.gr, όπως έχει καθιερωθεί από το 1992, και κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τους αριστερόχειρες. Είσαι εσύ, Παπακαλού? Όχι. Η αδερφή σου, μάλιστα. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ως τώρα διεθνή μελέτη. Στοιχεία της έρευνας ήταν το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά, μάλιστα. Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως. Ναι. Οι αριστερόχειρες διαπρέπουν σε τένις, μπέιζμπολ, κολύμβηση και ξυφασκία. Μπαίνουν στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. Αριστερόχειρες επίσης έχουν υπάρξει 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh. Ωραία. Επίσης, 1 στους 4 αστροναύτες της NASA ήταν αριστερόχειρες. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό. Και γενικότερα λέει, οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολυτάλαντοι, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων. Οι ίδιοι τα λένε για τους εαυτούς τους, ρε παιδιά. Μας δουλεύουνε τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Για πάμε παρακάτω. Αυτοαποθεώνονται. Για να θυμηθούμε, γυρίζοντας το χρόνο πίσω τώρα και έναν Αύγουστο, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, κατά τον οποίο η Αθήνα όχι δεν ήταν άδεια, όπως είναι πάντα τον Αύγουστο τέτοιες ημέρες, η Αθήνα τι είναι, άδεια είναι, την έχουν όλοι κοπανίσει. Εκείνη τη χρονιά, εκείνο τον Αύγουστο, στην Αθήνα δεν έπεφτε πραγματικά καρφίτσα. Αναφέρομαι στον Αύγουστο του 2004, διότι σαν σήμερα το 2004 έχουμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και πάνω από 11.000 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. DJ Tiesto στα DEX, τα θυμάσαι αυτά, Παπακαλού? Μεγάλες στιγμές ζούσαμε σε αυτήν εδώ την πόλη πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Πέρασαν τόσα χρόνια. Πραγματικά γινόταν ο κακός χαμός στην Αθήνα τότε. Ζούσαμε το όνειρό μας τότε. Μεγάλες δόξες για την Αθήνα και γενικότερα για τη χώρα που φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Την τελετή έναρξης καλλιτεχνικός είχε αναλάβει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και είχε κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Μια πανέμορφη γιορτή είχε στηθεί εκεί στο Ολυμπιακό το στάδιο. Καλέσθητη τελετή έναρξης και είχαμε εισπράξει πάρα πολλά εγκομιαστικά σχόλια. Ήταν παγκόσμια τα εύσημα και για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και γενικότερα για την τελετή έναρξης, βεβαίως και συνολικά θα έλεγε κανείς για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα είχαμε πάει εξαιρετικά και ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα. Τα υπόλοιπα που ακολούθησαν, το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων, τα μνημόνια, δεν ήταν καθόλου όμορφα. Καθόλου όμως, καθόλου μα καθόλου, αλλά εκείνες οι μέρες του Αυγούστου του 2004, είχες μια Αθήνα διαφορετική από εκείνες που έχει συνηθίσει τον Αύγουστο και μια Αθήνα που είχε φορέσει τα γιορτινά της. Πολύ ωραίες στιγμές είχαμε ζήσει τότε. Πολύ ωραίες στιγμές. Τα καλά κρατάμε από εκείνες τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων και προχωράμε. Τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε τσακωθεί γι' αυτά. Χίλιες φορές, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα και αύριο και ποιος θα είναι ο καιρός του 15 Αυγούστου που θα βρούμε μπροστά μας. Πριν όμως, μπαίνοντας στο metro.gr, μπήκα σε μια ενδιαφέρουσα πρόβλεψη, μεσοπρόθεσμη από αυτές που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Σενάρια είναι αυτά τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση. Είναι προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μας τα παρουσιάζουν σήμερα οι κύριοι Φραγκουλίδης Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη. Είναι μια μακροπρόθεσμη, όχι μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη πρόγνωση για το τι καιρό θα έχουμε το Σεπτέμβριο. κύριε Παπακαλούς. Από τώρα για το Σεπτέμβριο, γιατί να κάνουμε τα κουμάντα μας. Το προγραμματισμό μας, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα πρώτα δεδομένα τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι επιστήμονες, ο ερχόμενος Σεπτέμβριος, παιδιά, θα είναι θερμότερος του κανονικού. Αυτό αφορά την νοτιοανατολική Ευρώπη, αφορά εννοείται και τη χώρα μας, την Ελλάδα. Σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία το Σεπτέμβριο θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού Κελσίου, μεταξύ 1 και 2 βαθμών Κελσίου και άνω των 2 βαθμών, είναι 34, 35 και 16% αντίστοιχα. Μάλιστα. Δηλαδή, το πιο πιθανό σενάριο είναι, με πιθανότητες που φτάνουν το 35%, να έχουμε απόκληση άνω των 2 βαθμών Κελσίου. Δηλαδή, να είναι 2 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστός ο Σεπτέμβριος σε σχέση με αυτό το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε συνήθως. Άρα, ακόμη πιο ιδανικός ο μήνας αυτός, φίλε μου που με ακούς, για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Λοιπόν, κουφέτο Σεπτέμβριος, παιδιά, για τις διακοπές σας φέτος. Κουφέτο. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού Κελσίου και άνω του 1 βαθμού Κελσίου, δηλαδή να έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες το Σεπτέμβριο, είναι 13% και 2% αντίστοιχα. Μάλιστα. Αυτά από τους επιστήμονες σε σχέση με το τι ακριβώς περιμένουμε το Σεπτέμβριο, ο οποίος δεν αργεί και τόσο πολύ, έτσι. Πρώτον πυλών βρίσκεται και αυτός. Πρώτο πυλών. Αλλά ας μην το μνημονεύουμε αυτό από τώρα. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Αφήστε να έρθει πρώτα 15 Αυγούστου, να περάσει. Να απολαύσουμε και τις υπόλοιπες ημέρες του Αυγούστου. Και έχει ο Θεός μέχρι το Σεπτέμβριο. Τώρα για σήμερα και αύριο και την ημέρα του 15 Αυγούστου, το Σάββατο. Καιρός hot, dry, windy, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, ιδίως μέχρι την Παρασκευή, καθώς θα έχουμε ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους να πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα. Συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας που θα επικρατούν και μια ιδιαίτερα υψηλή εφλεκτότητα των δασικών καυσίμων δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Βεβαίως. Ενίσχυση των βοριάδων λοιπόν από σήμερα. Κατά τόπους θα φτάνουν σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία της χώρας μέχρι και τα 9 μποφόρ, με τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη ένταση να είναι και πάλι ο Καφυρέας, η Νότια Εύβοια και οι Βόρειες Κυκλάδες, έτσι, κυκλώνουμε αυτές τις περιοχές. Η θερμοκρασία πάντως αρχίζει από σήμερα να υποχωρεί, με την αλλαγή του σκηνικού να γίνεται περισσότερο αισθητή, όπως διαβάζω, την Παρασκευή και να κορυφώνεται ανήμερα το 15 Αύγουστο. Γλυκό καιρό θα έχετε, παιδιά, το 15 Αύγουστο. Γλυκό καιρό. Αρκεί πρώτα να περάσουμε τον κάβο αυτού του διημέρου. Πέμπτης και Παρασκευής, διότι για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο χάρτη της, που εκδίδει σε καθημερινή βάση, προβλέπει κατάσταση συναγερμού, ναι, κατηγορία 5 σε Αττική, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Βιωτία, Εύβοια και Κορινθία. Σε κάποιες περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας, έτσι δεν είναι νομίζω ολόκληρη νόμη. Είναι κάποιες περιοχές. Κατάσταση συναγερμού, πάρα μα πάρα πολύ αυξημένη επικινδυνότητα, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και βεβαίως και τεσσάρια βλέπω σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, γι' αυτό και έχει σημάνει συναγερμός και στις τάξεις της πολιτικής προστασίας και στις τάξεις της πυροσβεστικής. Τα ακούτε από χθες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού, όπως άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες. Απλώς τώρα, όταν σου λέει πεντάρι σε Αττική, εκεί χτυπάνε και ανάβουν κόκκινα λαμπάκια. Τώρα παντού περιπολίες στα πυροφυλάκια βλέπω και πραγματικά χαίρομαι, διότι τα πυροφυλάκια για αρκετά χρόνια τα είχαμε εγκαταλείψει. Τα είχαμε παρατήσει, τα είχαμε παρατημένα. Καλά τα drones, όλα αυτά, οι νέες τεχνολογίες. Όμως και κανένας άνθρωπος, παιδιά, κανένας χριστιανός από αυτούς τους ανθρώπους που μας βοηθούν πάρα πολύ τα καλοκαίρια, τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, θα πρέπει να υπάρχουν. Να κάνουν τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να υποκατασταθεί και ποτέ. Ποτέ δηλαδή, πάντα θα πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος, διότι και η τεχνολογία δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα, έτσι. Σε σε φτάνει μέχρι ενός σημείου. Μετά πρέπει να αναλάβεις εσύ. Μέτρα έχουν ληφθεί και από τον Δήμο Αθηναίων. Έχουν κλείσει Λόφιλη, Καβητού και Φινόπουλου. Είναι σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηνών για μία ακόμη ημέρα. Με το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας να λειτουργεί σε 24-ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβαστικής. Δεν υποκαθιστά την πυροσβεστική Δημοτική Αστυνομία, ούτε ο Δήμος Αθηνών. Συνδράμει την πυροσβεστική όπου χρειαστεί, ενημερώνοντάς την αν ξεσπάσει πουθενά κάποια εστία πυρκαγιάς. Νομίζω και ο Δήμος Αθηναίων έχει στη διάθεσή του κάποια ντρόνους. Ευχάριστο αυτό. Το θέμα βέβαια είναι σε αυτές τις περιπτώσεις πώς θα αντιμετωπίσεις την ανθρώπινη ανοησία. Μιλάμε για μεγάλη ανοησία. Καθώς η κύρια αιτία καταστροφικών πυρκαγιών και το φετινό καλοκαίρι έχει να κάνει με την αμέλεια και την ανοησία, ξαναλέω, πολλών συμπολιτών μας, με εργασίες υψηλού κινδύνου που κάνουν, παρά τις εκκλήσεις όλων και του κυρίου Τουρνά και τη δική μας εδώ στα μέσα ενημέρωσης, τα λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην κάνετε τέτοιες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είναι πραγματικά εγκληματικό, μην το κάνετε. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις συμπολιτών μας που χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης, πρέπει να τους αναλάβει κάποιος ψυχίατρος, όπως αυτός στη Σύνδο. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την περίπτωσή του, αν είδατε το ρεπορτάζ το οποίο σας παρουσιάσαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του Sky. Για αυτόν τον συμπολίτη μας, ο οποίος έβαζε, λέει, φωτιές για να ξεδίνει. Έτσι είπε, παιδιά, στις αρχές. Έβαζε φωτιές για να ξεδίνει. Έχει ασκηθεί σε βάρος του κακουργηματική δίωξη για εμπισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης και εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των αρχών. Ζήτησε συγγνώμη. Τι είπε στην απολογία του, να σας διαβάσω. Ήθελα, λέει, να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια και έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια 2 ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Ρε εσύ, πας καλά. Πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάνε καθόλου καλά ορισμένοι σε αυτήν εδώ τη χώρα, κύριε Παπακαλούση. Έτσι είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο. Έβαζε φωτιές για να ξεδίνει, για να εκτονώνεται, διότι ήταν πολύ κουρασμένος από τη δουλειά που είχε. Τι δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε δηλαδή. Τι βάρη σήκωνε στη δουλειά του δηλαδή, τι ήταν, ας πούμε. Τι δουλειά έκανε. Τι το τόσο σημαντικό είχε να φέρει εις πέρας και μετά ήθελε να ξεδίνει βάζοντας φωτιές. Τι να πω, μιλάμε για απίθμενη λιθιότητα. Για απίθμενη λιθιότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα από ορισμένους. Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, χθες κατά την έκτακτη συνεδρίαση που είχαμε και πάλι του συντονιστικού της Πολιτικής Προστασίας. Απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να λάβουν τα μέτρα τους για να μην έχουμε άλλα. Να μην τρέχουμε και σήμερα, παιδιά, πίσω από τις φωτιές.
1: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους μας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
0: Και χθες καλά πήγαμε, και χθες δηλαδή η πυροσβεστική όπου κλήθηκε να επέμβει τις περιόρισε τις φωτιές. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μακάρι ήσυχα να κυλήσουν και ομαλά τα πράγματα και σήμερα και αύριο. Ξαναλέω, πεντάρι σε Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, της είπαμε, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη. Δεν είναι και λίγες οι περιοχές αυτές, οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε τον νου μας. Βλέπετε τι γίνεται στον Καναδά τις προηγούμενες ημέρες, τι οικολογική καταστροφή έχουν υποστεί και οι φίλοι μου οι Καναδοί, τι γίνεται στα Βαλκάνια και την Ιταλία γενικότερα, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών των τελευταίων καλοκαιριών αναμφίβολα, με τις συνθήκες, αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν και εδώ στη Γυραιά Ήπειρο, την Ήπειρο τη δική μας.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δυνατή προσοχή. Σήμερα στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να την καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Black Sun, Death Cab for Cutie το συγκρότημα. Τα τραγούδια μας έχουν αναφορά στον ήλιο, παίρνοντας αφορμή από αυτό το μοναδικό φαινόμενο το οποίο μπόρεσαν να παρακολουθήσουν αρκετοί άνθρωποι εδώ στην Ευρώπη, την ολική έκλειψη ήλιου. Και αν θα δεις, φίλε μου που με ακούς αυτό το πρωινό, εικόνες και βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο, πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο, πραγματικά. Τυχεροί όσοι το είδανε, κυρίως μιλάμε για Ισλανδούς, Ισπανούς, Πορτογάλους ή τέλος πάντων όσοι βρισκόντουσαν σε Ισλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία χθες το βράδυ. Η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που γίνεται ορατή και στην Ευρώπη από το 1999, παρότι δεν είναι ένα τόσο σπάνιο φαινόμενο η ολική έκλειψη ηλίου, όπως διάβαζα, συμβαίνει κάθε 18 μήνες. Τι είναι η ολική έκλειψη ηλίου, για να θυμηθούμε αυτά που μας έλεγαν και στα σχολεία μας. Ευθυγράμμιση που γίνεται μεταξύ της σελήνης, της γης και του ήλιου. Η σελήνη περνάει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ήλιος να καλύπτεται πλήρως για λίγα λεπτά. Βασικά ούτε καν λίγα λεπτά, νομίζω λιγότερο από 2 λεπτά διήρκησε η ολική έκλειψη ηλίου. Μοναδική εμπειρία πάντως, όσοι το έζησαν είχαν προμηθευτεί και αυτά τα ειδικά γυαλιά για να μην έχεις θέμα και με τα μάτια σου μετά.

Και υπήρχε και ζωντανή κάλυψη και από την NASA και από τη δική μας διαστημική υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή ESA, και από μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία όπως το Associated Press. Κάλυψαν ζωντανά αυτό το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο. Του χρόνου πάλι, διότι του χρόνου διαβάζω πως στις 2 Αυγούστου. Κάντε ακούμαντος από τώρα το να λείπεις εκείνη την ημέρα, κύριε Παπακαλού. Θα έχουμε μερική έκλειψη ηλίου. Μάλιστα, η τροχιά της έκλειψης θα περάσει πολύ κοντά από εμάς, από Νότια Ισπανία και Βόρεια Αφρική, οπότε ενδεχομένως κάτι να δούμε, διότι φέτος ήμασταν οι άτυχοι της υπόθεσης. Δεν νομίζω πως μπόρεσε κανείς σε αυτήν εδώ τη χώρα να δει την έκλειψη. Ήταν ελάχιστα ορατή ως μερική, μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, οπότε δεν νομίζω πως κανείς μπόρεσε να δει το οτιδήποτε. Κυρίως σε Ισλανδία ήταν ορατό το φαινόμενο στο 100%. Στις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος και στην Ισπανία στις 9.30, κυρίως στη Βόρεια Ισπανία, όπως διάβαζα. Και υπάρχει, πότε ήτανε ρε παιδί μου, κάτσε να δω, μισό λεπτό, 26 Ιανουαρίου του 2028, μία ακόμη μερική έκλειψη ηλίου, αλλά εκεί θα είναι χειμώνας τώρα, θα έχει συννεφιά, δεν νομίζω πως είναι και τόσο πιθανό να ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες. 1 Ιουνίου του 2030, η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας έκλειψης ηλίου, καθώς θα βιώσουμε τη σπάνια δακτυλιοειδή έκλειψη ορατή από πολλές περιοχές της χώρας μας. 2030. Σε 4 χρόνια από τώρα, παιδιά, το νου σας! Άστα, 2030, σαν να το βλέπω από τώρα, Παπακαλού, θα μας τρέχουν τα κορίτσια να πάμε εκεί σε κάνα βουνό πάνω για να δούμε την ολική έκλειψη του ηλίου. Άστα να πάνε. Μέχρι τότε έχει ο Θεός. Στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, γεια σου Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κατάσχεση των περιουσιών σε όποιον πιάνουν, όχι απλά πρόστιμο. Αναφέρεται σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από φωτιές. Ο Μιχάλης Τωράκης, καλημέρα φίλα από τα Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκαν οι τραγουδιστές Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ντουνιάς, Θάνος Καλλύρης, Κώστας Χατζής. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και την πληροφορία, Μιχάλη μου. Η Κατερίνα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, συνάδελφε. Πάω για βάρδια στον Status FM. Πρώτη μέρα μπήκα σε άδειο λεωφορείο. Εγώ και εσύ μείναμε. Καλημέρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στον Status FM στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλή εργασία, Κατερίνα μου. Ναι, εμείς και εμείς έχουμε μείνει. Εμείς και εμείς. Και θα το χαρούμε όμως όλο αυτό. Δεν πειράζει. Θα το χαρούμε. Είναι σαν να έρχομαι να κάνω εκπομπή αργία, παιδιά, σήμερα. Έτσι νιώθω, δηλαδή έτσι αισθάνομαι. Σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση βρίσκομαι. Άσε που έχουμε και Σαββατοκύριακο εκπομπές, και αν ημέρα 15 Αυγούστου και μεγάλης χρονικής διάρκειας. Οπότε παιδιά, όσοι έχετε μείνει πίσω, θέλουμε τη στήριξή σας. Θα σας έχω ετοιμάσει ωραία πράγματα, να ξέρετε, και το Σάββατο και την Κυριακή. Και εδώ μωρές μουσικές θα πορευθούμε το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου.

0: Για πάμε τώρα, αφού είπαμε για τις φωτιές, είπαμε για την ολική έκλειψη ηλίου, να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα Part 3, το τρίτο μέρος, τριλογία η συνέντευξη αυτή του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Ξαναλέω παιδιά, μιλάμε για κωμωδία από την άποψη ότι πολύ καλή συνέντευξη της Ελένης Στεργίου, εξαιρετική θα έλεγα, σε ένα πολύ ωραίο καφέ, ωραίο και το σκηνικό, με τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα να τα βάζει με τα συμφέροντα στο in.gr του Βαγγέλη Μαρδάκη. Βρείτε το λάθος αυτή την πρόταση, βρείτε το, σας προκαλώ. Χθες αυτό το τρίτο μέρος της συνέντευξης του ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς αναφέρθηκε και στα θέματα της οικονομίας. Έδωσε απάντηση στην επίμονη ερώτηση που θα βρείτε τα λεφτά. Τι είπε ο μικρός Θεούλης Αλέξης μας? Θα τα βρούμε, λέει, στην εντιμότητά μας. Ότι δηλαδή δεν θα έχουμε διαφθορά, διαπλοκή με τον Αλέξη Τσίπρα εφόσον έρθει πρώτο το κόμμα του Ελλάς. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση και με τη φορολογία. Από πού θα βρει τα λεφτά? Θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το λέει. Αυτό το επανέλαβε και χθες αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε στο in.gr και τη συνάδελφο την Ελένη Στεργίου. Λες και έχουμε εδώ, παιδιά, τις μεγάλες πολυεθνικές. Λες και έχουμε εδώ τη L'Oréal, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μεγάλη εταιρεία, που κάνουν τζίρους δισεκατομμυρίων και θα πάει να βρει από εκεί, να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας τα πολλά εκατομμύρια. Τη μεσαία τάξη αυτή τη φορά δεν θα τη φορολογήσει, έτσι λέει δηλαδή, ότι έπαθε και έμαθε. Ναι. Δεν το είπε το έπαθε και έμαθε, εγώ το λέω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα δηλαδή. Το πλήρωσε αυτό στην κάλπη, το πώς διαχειρίστηκε ένα κομμάτι των Ελλήνων εργαζομένων που αποτελούν, αν θέλετε, μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής βάσης αυτής εδώ της χώρας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ξαναλέω, συνέντευξη στο NGR Part 3.
1: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες, γιατί δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
0: Μάλιστα. Ομολογώ πως δυσκολεύομαι να διακρίνω αυτόν τον διαχωρισμό τον οποίο κάνει ο κ. Τσίπρας, πως δηλαδή θα φορολογήσει τον πλούτο, όχι όμως τους επιχειρηματίες. Ναι. Δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων ενδεχομένως να μας το εξηγήσει και να είναι και πιο συγκεκριμένος, που θα είναι δηλαδή στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα κάνει πέρασμα, εννοείται, ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί θα παρουσιάσει ένα πλέγμα μέτρων που θα είναι επί της ουσίας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, του κόμματος Ελλάς. Πειρά δέχεται πάρα πολλά και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε την κυρία Σδούκου τι είπε για τον κύριο Τσίπρα και τα όσα ανέφερε χθες.
2: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, αυτά από την κυρία Σδούκου, νομίζω εδώ στον Sky τα είπε, ήταν καλεσμένη. Και ποιον έχουμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ? Την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Επίσης εδώ στον Sky ήταν καλεσμένη. Στο ΠΑΣΟΚ ξύπνησαν, παιδιά. Τους είχε πάρει λιγάκι ο ύπνος τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες, από όταν δηλαδή αποφάσισε να πατήσει το κουμπί και να κάνει αυτό το νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρας. Η μητέρα των μαχών, να ξέρετε, στις επόμενες εκλογές θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ. Ποιος θα βγει δεύτερος? Αυτή θα είναι η μητέρα των μαχών. Οπότε ήταν μάλλον παράλογο, δεν έβγαζε καμία λογική, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βάλει στο στοχαστρό του τον κύριο Τσίπρα. Είναι δυνατόν, παιδιά? Από σας παίρνει κόσμο. Στο ίδιο ακροατήριο απευθύνεστε και διάολε δεν λέτε και πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια λέτε σε αρκετά θέματα. Με το ΠΑΣΟΚ μάλιστα να υποστηρίζει πως ο κύριος Τσίπρας έχει αντιγράψει αρκετές από τις προτάσεις τους. Η κυρία Διαμαντοπούλου χθες στον Sky.
3: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ό,τι έχει πει μέχρι τώρα ή είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ ή είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτό είπε και η κυρία Διαμαντόπουλη, την ακούσατε. Πράγματα τα οποία έχουμε πει εμείς, τα λέει και ο κύριος Τσίπρας. Τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα διευρυμένο πακέτο οικονομικών μέτρων, το οποίο θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν και θα βρεθεί στα εγκαίνια της εκθέσεως. Δεν έχει καμία σχέση, παιδιά, το πακέτο αυτό με εκλογές, να ξέρετε. Καμία απολύτως σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Δεν υπάρχει ο παραμικρός συσχετισμός, και να μην γίνεται, παρακαλώ πολύ. Δεν κινείται έτσι αυτή η κυβέρνηση. Όχι. Προς Θεού. Δεν λαμβάνει υπόψη το πολιτικό όφελος το οποίο θα έχει από τα μέτρα. Και δεν θα έχουν τα μέτρα και καμία τέτοια στόχευση. Κάποια λίγα πράγματα έχουν κυκλοφορήσει σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των οικονομικών μέτρων. Εντάξει, δεν έχει μείνει και εδώ πολύ καιρός. Δηλαδή, σε λιγότερα από ένα μήνα θα ξέρουμε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Κάπου 2 δις θα μοιράσει ο πρόεδρος, να ξέρετε. Και καθίστε να δούμε πώς θα πάει η οικονομία, διότι εγώ προβλέπω πως δεν θα είναι και τα τελευταία μέτρα. Δεν θα είναι τα τελευταία χρήματα τα οποία θα δώσει. Ούτως ή άλλως εκλογές θα γίνουν, ο Κύβος ερήφθη, την άνοιξη του 2027, οπότε θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού ο πρόεδρος Κυριάκος για να δώσει οτιδήποτε άλλο μπορεί, ξαναλέω, μέτρα και ενισχύσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις εκλογές που έρχονται, παιδιά. Καμία απολύτως. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα για να μην υπάρχει παραμικρή παρανόηση. Για θέματα οικονομικής φύσεως, ό,τι πρόβλημα έχετε, ό,τι απορία έχετε, θα είναι μαζί μας, να πω, μετά τις 7 και 20 ο Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, τον φιλοξενούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sky 100,3, συχνά πυκνά, θα μας λύσει απορίες και σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω Iris. Υπάρχει μια ανησυχία σε αρκετό κόσμο, ο οποίος έτσι για την ευκολία του και για να μην χρεώνεται, χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να μεταφέρει λεφτά από λογαριασμό σε λογαριασμό. Κάτι ακούγεται ότι θα φορολογηθούμε γι' αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν να στέλνεις τη σύζυγό σου, στη σύντροφό σου, 200-300 ευρώ και να έρχεται ο άλλος εκ των υστέρων να σε φορολογήσει? Μπορώ να καταλάβω τι δουλειά είναι αυτή. Τις θέλουμε ή δεν τις θέλουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Και πώς τώρα ξυπνάμε μια ώρα πρωί και λέμε, α, εδώ τώρα θα φορολογήσουμε αυτές τις συναλλαγές? Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά. Δεν το καταλαβαίνω. Και θα δούμε τι γίνεται και με τις ρυθμίσεις χρεών προς τις εφορίες. Η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πάει τόσο καλά όσο ήλπιζε το οικονομικό επιτελείο. Ό,τι άλλο έχετε, ό,τι άλλη απορία έχετε, ό,τι εκκρεμότητα έχετε με την εφορία, τέτοιες ημέρες, ανήμερα κοντά στο 15 Αύγουστο που βρισκόμαστε, ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης θα είναι μαζί μας για να σας τη λύσει.

0: Κάτσε Παπακαλούδη, ότι και εγώ ένα μυαλό το έχω και ξεχνάω εδώ πράγματα. Έχουμε και άλλο οχητικό να ακούσουμε του κύριου Τσίπρα, για τον ΔΔΕ. Ναι, υπάρχει στη λίστα για να βρες το. Το ρίχνουμε πάνω στο τραγούδι κανονικότατα. Κολλάει και το τραγούδι ότι πρέπει είναι, παιδιά, ο Αλέξης Τσίπρας. Με κριτική σε σχέση με την σημερινή διοίκηση του ΔΔΕ. Αντί για υπογειοποιήσεις, κάνει business, είπε ο πρόεδρος Αλέξης.
1: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε αιτήσια βάση από τους λογαριασμούς από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 700 εκατομμύρια περίπου, και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά και τι δεν εξυγχρονίζεται το δίκτυο?
0: Απορίες από τον πρόεδρο του κόμματος Ελλάς, στον οποίο απάντησε ο Άκης Κέρτσος, από ό,τι βλέπω με ανάρτησή του στα social media. Τι είπε? Ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ετήσιος. Τα 1,5 δισεκατομμύρια ετήσιος από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Και πως οι υπογειοποιήσεις έχουν οκταπλασιαστεί. Άρα να υποθέσω εγώ πως ο κύριος Κέρτσος και η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τον ρυθμό των υπογειοποιήσεων και των έργων αναβάθμισης του δικτύου του ΔΔΕ. Αν η υπόθεση μου είναι σωστή, αν όντως είναι ικανοποιημένη, τότε τα όποια σχόλια περιτεύουν.

0: Πάμε λιγάκι και εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, κύριε Παπακαλούση. Ο σεισμός στην Κολομβία έχει αφήσει πολύ μεγάλες ανοιχτές πληγές στη χώρα. Πολύ μεγάλες ανοιχτές πληγές. Μιλάμε για πάρα πολλούς νεκρούς και βεβαίως ξημερώνει η τέταρτη μέρα κατά την οποία οι διασώστες, οι ομάδες διάσωσης θα δώσουν μια μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Έχουμε δει φοβερά βίντεο από αυτό το σεισμό. Σοκαριστικά βίντεο θα έλεγα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έβλεπα παιδιά ένα βίντεο, δεν ξέρω πώς το έχετε δει. Από κάποιο προάστιο εκεί της Κολομβίας, δεν ξέρω από ποια περιοχή ήταν. Αλλά ήταν από μια περιοχή πάρα πολύ προσεγμένη. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια φτωχό γειτονιά. Και ουσιαστικά στο βίντεο βλέπει κανείς ένα σπίτι, πολύ ωραίο σπίτι, πολύ ωραία μονοκατοικία με τον κήπο της, αυτά, περιποιημένο σπίτι, ακριβώς σπίτι πρέπει να ήταν, δηλαδή οι άνθρωποι που το είχαν, είχαν μια οικονομική δυνατότητα α. Δεν ήταν δηλαδή η φτωχολογιά που έχει πληγεί περισσότερο βεβαίως από αυτό το σεισμό εκεί στην Κολομβία. Διότι η Κολομβία είναι μια χώρα όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και οικονομικές ανισότητες, εννοείται, όπως άλλωστε ισχύει και με τις περισσότερες χώρες εκεί της Λατινικής Αμερικής. Η Κολομβία δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. Έβλεπες λοιπόν αυτό το σπίτι, πολύ ωραίο σπίτι, σε μια αστική περιοχή προφανώς της Κολομβίας, να έχει ξεκινήσει ο σεισμός. Μιλάμε για ένα σεισμό, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, που είχε διάρκεια 1,5 λεπτό. Όχι σαν τους δικούς μας σεισμούς που κρατάνε 10-15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, και πάλι εσύ που με ακούς και εγώ που σου τα λέω, τρομοκρατούμαστε και οι δύο. Τρομοκρατούμαστε, άμα είναι από 5 ρίχτερ και πάνω, λες, όπα τι έγινε εδώ, να πιαστώ από κάπου, να πέσω κάτω από κάποιο τραπέζι, μην πέσει κάτι στο κεφάλι μου και τρέχουμε μετά. Λοιπόν, και βλέπεις αυτό το βίντεο, το σπίτι αυτό, το οποίο ήταν νεόδμητο, ξαναλέω, σε προάστιο της Κολομβίας, μέσα σε 1,5 λεπτό έχει καταρρεύσει όλο, έχει διαλυθεί. Φεύγουν παιδιά, φεύγουν οι τείχοι και οι σοβάδες, σαν να είναι χάρτινο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και λες, δε παιδί μου, βλέποντας αυτές τις εικόνες, έτσι, πόσο γυμνοί είμαστε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Πόσο γυμνοί είμαστε και πόσο αβοήθητοι στο τέλος της ημέρας. Τι είναι ένα ντουβάρι, τίποτα δεν είναι τελικά. Όσα λεφτά και να έχεις ρίξει. Τι είναι ένα ντουβάρι. Ένα σεισμός να έρθει, το διαλύει. Το διαλύει μέσα σε δευτερόλεπτα τώρα. Τι να πω πραγματικά. Στο μεταξύ είναι νέος ο πρόεδρος, ο οποίος ηγείται της χώρας, ο κύριος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια. Προφανώς τις πρώτες του ημέρες στην ηγεσία της χώρας τις είχε φανταστεί διαφορετικά. Είχε εκλεγεί και με μια ατζέντα να καταπολεμήσει τις ελίτ, να διαλύσει τα καρτέλ ναρκωτικών, να εξαθρώσει τις εγκληματικές οργανώσεις. Τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανούς μεγέθους και πολύ μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 3.000 ανθρώπους να αγνοούνται, με διασώστες και θελοντές να σκάβουν ακόμη και με τα χέρια στα ερείπια για να βρουν επιζώντες, και με την διεθνή οικονομική βοήθεια να έρχεται. Έβλεπα ανάρτηση την οποία έκανε χθες η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, η πρόεδρος της Κομισιόν, έλεγε πως θα στείλουμε 2 εκατομμύρια εμείς οι Ευρωπαίοι ως μια ελάχιστη κίνηση, αν θέλετε, αλληλεγγύης προς την Κολομβία. Θα τους στείλουμε 2 εκατομμύρια ευρώ και θα έρθει και άλλη βοήθεια προφανώς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπου φτωχός και η μοίρα του, παιδιά. Όπου φτωχός και η μοίρα του, διότι η Κολομβία και αυτές οι περιοχές εκεί που επλήγησαν, που είναι από τις φτωχότερες, έχει να αντιμετωπίσει η Κολομβία πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν όμως και αυτές οι ιστορίες, τις οποίες τις βλέπετε και μέσα από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, οι οποίες ιστορίες είναι ιστορίες που δίνουν δύναμη σε αυτούς τους πολίτες. Αναφέρομαι σε όλες αυτές τις διασώσεις που έχουν λάβει η χώρα τις τελευταίες ώρες. Μιλάμε για βρέφη, μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για άνδρες, τους οποίους έχουν διασώσει εκεί οι πυροσβέστες. Και είναι από αυτές τις ιστορίες που έχουν αίσιο τέλος, από τις οποίες αντλεί δύναμη όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει πληγεί. Προφανώς θα έχουμε και χιλιάδες άστεγους εκεί στην περιοχή της Κολομβίας και μια αδυναμία σε αυτές τις χώρες του κρατικού μηχανισμού να ανταπεξέλθει σε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Βεβαίως θα ενημερώνεστε και από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κολομβία το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέση Ανατολή τώρα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Είχαμε χθες νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βγήκε και ισχυρίστηκε χθες, μιλάμε για παράνοια, ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, σωστά το σημειώνουν οι συνάδελφοι στο sky.gr, λίγα πλοία τον ακούνε. Λίγα πλοία, διότι η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ εδώ και καιρό έχει περιοριστεί δραστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Τραμπ.
1: I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
0: Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Total control. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κανείς δεν το πιστεύει βέβαια, φαντάζομαι ούτε ο ίδιος το πιστεύει. Αυτά τώρα είναι παπατζηλίκια του Αμερικανού Προέδρου, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, ο οποίος τώρα φαίνεται πως υιοθετεί μια καινούργια στρατηγική από τις πολλές που έχει υιοθετήσει και δεν του έχουν βγει σε αυτό τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτή της οικονομικής πίεσης εναντί του Ιράν, αφού μέσα από την πίεση στο διπλωματικό πεδίο δεν είδε αποτέλεσμα. Μέσα από τις στρατιωτικές απειλές επίσης, κανένα αποτέλεσμα απολύτως. Μέσα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, άντεξαν οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αλήθεια, άντεξαν. Λοιπόν, έχουν επιδείξει γενικότερα αντοχές τις οποίες μπορεί κάποιος να μην ανέμενε. Κάποιος όμως ο οποίος έχει γνώση της ιστορίας θα τις ανέμενε. Έχουν έναν εγωισμό οι Ιρανοί και μια ιστορία την οποία δεν πρέπει κανείς να λησμονεί. Όταν μπαίνει μέσα σε μια τέτοια ιστορία που δεν είναι καθόλου εύκολη να διευθετηθεί, η ιστορία της Μέσης Ανατολής, του Ιράν, της Τεχεράνης και των Μουλάδων. Με το Ιράν να εξακολουθεί να τηρεί μια σκληρή στάση, αν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα όσα μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία τις τελευταίες ημέρες, καταδικάζοντας την πολιτική των κυρώσεων και βεβαίως με τις συνομιλίες για το στενό του Ορμούζ και για όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν σε αδιέξοδο. Φαίνεται πως ο κύριος Τραμπ θα κάνει ενδιάμεσες εκλογές με αυτό το μέτωπο ανοιχτό. Δεν φαίνεται. Φως στην άκρη του τούνελ. Αυτά. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις θα έχει. Βεβαίως εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι έρχεται η κυρία Μερανιά Πασχαλίδη με το
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας. Πες του

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θελωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απίθυνη ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σήμερα στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Κλικαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφι κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να την καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Σχεδόν 3.500 είναι οι τραυματίες, ενώ 496 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ύψιστη επιφυλακή στην οποία θα βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θελωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Να τον ακούσουμε.
2: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους μας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
1: Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε χθες σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιές σε ξεραχόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφτής οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν χθες και σε 3 συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Η πυρκαγιά στο ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφή, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκυγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φίλαθλοι του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 17χρονου στην Κίμολο που έπαθε ηλεκτροπληξία την περασμένη Κυριακή όταν πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στο νησί τόπο καταγωγής της μητέρας του για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και ειδικότερα στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου ωστόσο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το σπίτι είναι αποκλεισμένο από την ελληνική αστυνομία. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να τον καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι βουλευτές συνδέουν ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπρατ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συνάδελφός του Γκραν Μπιλιράκης, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές. Τηλεφωνική επικοινωνία εντωμεταξύ με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε το βάθος των στρατηγικών σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας και τα ακριβή αίτια του θανάτου ωστόσο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το σπίτι είναι αποκλεισμένο από την ελληνική αστυνομία. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να τον καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι βουλευτές συνδέουν ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπρατ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συνάδελφός του Γκραν Μπιλιράκης, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές. Τηλεφωνική επικοινωνία εντωμεταξύ με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε το βάθος των στρατηγικών σχέσεων ΗΠΑ.

0: ασφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ben Black. Την επιστολή συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές. Τηλεφωνική επικοινωνία εντωμεταξύ με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε το βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας και ο ρόλος της Αθήνας ως περιφερειακού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επερχόμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου και στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η ηπειρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης ηλίου έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Στην πολιτική επικαιρότητα, νέα πολιτική κόντρα πυροδοτεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο μέρος της οποίας μεταδόθηκε χθες. Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη βάζουν στο στόχαστρο το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα να αξιοπιστία και σειραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε στη συνέντευξή του. Τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε, δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ το φορό σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας.
1: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε στους επιχειρηματίες γιατί. Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
0: Ανάμεσα στο δίλημα των πειραματισμών και της σταθερότητας, οι σκεπτόμενοι πολίτες θα διαλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου Αλεξάνδρας Δούκου.
2: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Τσίπρας ό,τι έχει πει μέχρι τώρα είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι δικό του, ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου. Να την ακούσουμε.
3: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας ό,τι έχει πει μέχρι τώρα ή είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ ή είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μεγάλωνε το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίες. Ωστόσο, παρά την παράταση της αιτήσης, οι περισσότερες εγκρίσεις αφορούν κατοικίες που βρίσκονται ήδη σε χρήση. Για τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο, με 325.000 Έλληνες να μπαίνουν στην πλατφόρμα, έκανε λόγο ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
4: Είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε δει τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. 325.000 Έλληνες μπήκαν στην πλατφόρμα. Το ανακαινίζω το σπίτι μου έχει μέχρι σήμερα σχεδόν 90.000 βεβαιώσεις, 89.000 για την ακρίβεια, 9.000 για κλειστά σπίτια.
0: Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάς σημείωσε ότι υπάρχουν περίπου 9.000 αιτήσεις από ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά. Εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός των κατοικιών που θα ενταχθούν στις σχετικές δράσεις θα αυξηθεί.
5: Ο στόχος ποιος είναι, να ανοίξουμε κλειστά σπίτια.
4: Αυτό.
5: Έτσι. Άρα έχουμε, ναι, κοιτάξτε, 8.500 έμεινε ανοιχτό, διευρύναμε τα κριτήρια και πιστεύουμε ότι θα κλείσουμε πάνω από 10.000
4: σπίτια. Μήπως το ρεύμα ο λογαριασμό.
0: Μια νέα δυνατότητα αποκτούν οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-2027. Θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις 4 ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Στα τέλη του 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του συστήματος με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα μέχρι το 2030. Την παγίωση και επέκταση σε όλη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει ως τα 1.931 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο προσωπικός βοηθός δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται, να οργανώνουν την καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη αυτονομία, να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή. Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, ξεκίνησε η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους. Ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά.

0: σε φυτική παραγωγή και υποδομές ότι μπορούν να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Συνόης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου. Συνελήφθη 53χρονος για διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή της Κοζάνης. Στην κατοχή του βρέθηκαν σχεδόν 800 γραμμάρια ελαίου κάναβης και 13 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Εκτιμόμενη αξία από την κατασκευήσα ποσότητα ελαίου κάναβης είναι περίπου 100.000 ευρώ. Τρεις τηλεφωνικές απάτες στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας εχνηξιχνιάστηκαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Συνελήφθη ένας 36χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης αναζητούνται από την αστυνομία. Οι επιτίδοι, προσποιούμενοι είτε συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, είτε υπαλλήλους του ΔΔΕ, τηλεφωνούσαν σε πολίτες και ζητούσαν χρηματικά ποσά ή τη μαλφή. Κατάφεραν να αποσπάσουν 16.000 ευρώ από μια 86χρονη και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ από μια 83χρονη. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν και μια ανήλικη, ωστόσο το κορίτσι αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και άμεσα ενημέρωσε τη μητέρα της, η οποία και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Στις διεθνείς εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δείχνει να τηρεί στάση αναμονής απέναντι στο Ιράν, επανέλαβε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και θα τον κρατήσουν. Πρόσθεσε πως οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι απομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι. Η χώρα τους είναι καταδικασμένη, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Καρολάιν Λέβιτ θα αποχωρήσει από τη θέση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του. Εξήγησε ότι η Λέβιτ, η οποία απέκτησε το Μάιο το δεύτερο παιδί της, θα αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος του μήνα, προκειμένου να μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της. Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν χθες τη μαζική διαρροή ιατρικών και προσωπικών δεδομένων που φορούν περίπου 19 εκατομμύρια πολίτες σε κυβερνοεπίθεση κατά ενός προμηθευτή ιατρικών λογισμικών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία αυτής της χώρας των 37 εκατομμυρίων κατοίκων. Εκτίμησε ότι δεν πρόκειται για επίθεση από το εξωτερικό, από τη Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος. Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εκδοχής ότι οι κυβερνοεγκληματίες δρούν με οικονομικό στόχο. Παράλληλα, απέκλεισε την πληρωμή οποιονδήποτε λήτρων και υποσχέθηκε την αυστηρή δίωξη των δραστών της επίθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέα τεράστια επιτυχία καταγράφηκε στην ελληνική κολύμβηση. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Συγχαρητήρια, Απόστολε, μας έκανε υπερήφανος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Εθνική Παίδων αντιμετώπισε τη Λετωνία στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη τελικά και ιτήθηκε με σκορ 92-80. Έτσι θα παλέψει για τις θέσεις 5-8. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί αύριο με την Πολωνία, με τους Πολωνούς να γνωρίζουν την ήττα με 86-74 από την Ισπανία στους 8.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
5: Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 ο Πέτρος Κυρκυλής. Θα φυσάει πολύ σήμερα, παιδιά, πιαστείτε από κάπου, μη σας πάρει και σας σηκώσει. Θα έχει, λένε οι μετεωρολόγοι, 7, 8, μπορεί και 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, το νου μας γενικότερα και με τις φωτιές. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε, καλό δρόμο και καλό ταξίδι όσοι ταξιδεύετε αυτές τις ημέρες. Όσοι είστε οι ταξιδιώτες του 15 Αυγούστου, της τελευταίας στιγμής όμως. Ναι, υπάρχουν.

0: Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, λοιπόν, όπως καταγράφεται και στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας.
1: Αυτό το hot dry windy
0: δεν μπορώ να διαχειριστώ. Αυτό. Σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική, στο κόκκινο, η Αττική και άλλες περιοχές όπως η Βιωτία, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου. Κλειστή, Λυκαβητός και Φινόπουλος, μην πάτε σε αυτούς τους λόφους εδώ στην Αθήνα, τους έχουμε.

0: Να πούμε και τα αθλητικά μας λιγάκι, διότι είχαμε ιστοριούλες χθες, έτσι πολύ όμορφες και πολύ ωραίες. Μια πολύ όμορφη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Όφη χθες στον τελικό του Super Cup. Είδατε τον τελικό ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, παιδιά, Superbet Super Cup. Με τον Μιχάλη Τσόχο στην περιγραφή, νομίζω, ε. Ναι, ναι, έχουμε εδώ new entry, κυρίες και κύριοι, στον Sky, και ετοιμάζουμε και πολύ ωραία πράγματα με την νέα πλατφόρμα, το Sport FM TV. Θα τα δείτε στην πορεία. Θα είναι μια πολύ ωραία αθλητική σεζόν αυτή που ξεκινά, να ξέρετε, και ξεκίνησε και επισήμως και με τον τελικό του Superbet Super Cup. Το τρόπαιο το κατέκτησε ο Όφη, λοιπόν, 2-2 το μάτς στην κανονική του διάρκεια, πολύ ωραίο μάτς. Στα πέναλτι, διότι παράταση δεν είχε και δεν έχει ο θεσμός αυτός, ο τελικός του Super Cup, τον αντιγράψαμε από το εξωτερικό και τον έχουμε και εδώ στη χώρα μας πια. Νομίζω από πέρσι. 5-4 στα πέναλτι. Ο Όφη που δεν έχασε πέναλτι για πέναλτι, η ΑΕΚ ευστόχησε σε 4 από τα 5, ο Βάρκας μόνο αστόχησε. Μπράβο στον Όφη που συνεχίζει από εκεί που το άφησε την περσινή σεζόν. Έκανε πέρσι την έκπληξη στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και κέρδισε τον ΠΑΟΚ και πήρε το εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω θα αγωνιστεί τις επόμενες ημέρες στα play-off του Europa League, Όφη. Και να αποκλειστεί θα μπορέσει να βρεθεί στους ομίλους του Conference League. Και αυτό από μόνο του, το ότι θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία τους ευρωπαϊκούς ομίλους, σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι πολύ μεγάλο από μόνο του. Πολύ μεγάλο το γεγονός ότι κατέκτησε και το Super Cup. Πολύ ωραία και η εικόνα με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Θέλουμε τέτοιες εικόνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Fair Play. Βρέθηκε στην απονομή του τροπέου στον Όφη ο Μάριος Ηλιόπουλος. Χειροκρότησε την ομάδα του Όφη. Πολύ ωραίες εικόνες αυτές. Τις θέλουμε. Είχαμε τελικό και ευρωπαϊκού Super Cup χθες. Paris Saint-Germain στον Villa 2-1. Εντάξει, το φαβόρι κέρδισε η Paris Saint-Germain. Κατέκτησε και αυτόν τον τίτλο η ομάδα του Luis Enrique. Και που αλλού να σας πάω? Α, να σας πάω πριν φύγω από τα ποδόσφαιρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σήμερα αντιμετωπίζει την Anderlecht εκτός έδρας. Είχε χάσει το πρώτο μάτς με 1-0 και θέλει να κάνει την ανατροπή χωρίς τον Κωνσταντέλια. Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Να πούμε βέβαια πως επειδή είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League και να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Anderlecht, η ευρωπαϊκή του χρονιά δεν τελειώνει εδώ. Απλώς υποβιβάζεται στα play-off του Conference, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann. Αυτά. Τι άλλο έχουμε? Να σας πω τι άλλο έχουμε. Έχουμε τον Απόστολο Σίσκο στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι να κατακτά χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Πολλά μπράβο. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τον Απόστολο Χριστού. Νομίζω μετά τις 10 το πρωί αγωνίζεται στα 50 μέτρα ύπτιο ανδρών. Ο Απόστολος Χριστού, ένας από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στην κολύμβηση. Και άλλοι Έλληνες αθλητές και άλλες ελληνικές συμμετοχές σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και με τελικούς το απόγευμα, οπότε μπορεί να έχουμε και νέες μεγάλες επιτυχίες και νέα μετάλλια απόψε το βράδυ. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές μας. Να φέρουν επιτυχίες και να μην φέρουν, να ξέρουν πως το γεγονός ότι εκπροσωπούν τη χώρα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου είναι από μόνο του πολύ πολύ σημαντικό. Για τον Στίβο τώρα, συνεχίζεται για τέταρτη μέρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Δεν είναι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου που πήρε το χρυσό. Έχουμε σήμερα ελληνικές συμμετοχές σε δύο τελικούς. Στο επικοντό γυναικών 10 παρα 10 από την ΕΡΤ, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση βεβαίως. Α, τον ΠΑΟΚ τον δείχνει το Open, όσοι ενδιαφέρεστε. Επικοντό γυναικών, Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου διεκδικούν ένα μετάλλιο. Να πω πως η Κατερίνα Στεφανίδη πριν από ένα χρόνο έγινε μανούλα. Οπότε μόνο και μόνο που επέστρεψε στο top, στο πολύ ψηλό επίπεδο και είναι σε έναν τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος, είναι μόνο γι' αυτό αξιέπαινη. Μπράβο της. Τι να πει κανείς για αυτή την γυναίκα, για αυτή την αθλήτρια του, σε άλλους που μας έχει χαρίσει τόσες μεγάλες στιγμές. Έχει φέρει τόσες επιτυχίες. Στη δισκοβολία των ανδρών στις 11 παρατέταρτο, ο Οδυσσέας Παυλίδης αγωνίζεται στο μεγάλο τελικό του αγωνίσματος. Καλή επιτυχία και σε αυτόν τον αθλητή μας. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Αύριο ξεκινάει τις προσπάθειές του ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής. Λοιπόν, αυτά και από τα αθλητικά. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Φραγκιαδάκη, τον φοροτεχνικό μας, να δούμε τι γίνεται με το Άιρις και τις συναλλαγές. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα πως ενδεχομένως αν κάνατε εκτεταμένη χρήση του Άιρις για να περάσετε λεφτά σε συγγενείς σας, τη σύζυγό σας, να ενδεχομένως να βρεθείτε προδυσάρεστης έκπληξης, να μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΠ η συναλλαγή σας αυτή και να φορολογηθεί, δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, Νίκο? Καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά? Νίκος Φραγκιαδάκης μας ακούει? Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Ακούω κανονικά εγώ.
0: Τώρα και εμείς ακούμε καμπάνα,
1: τέλεια,
0: μια χαρά.
1: Τέλεια. Λέω να συνδέσουμε με την κουβέντα πριν που έκανες. Ναι. Το Παρί Βιλέτα ήταν λίγο μαγική εικόνα.
0: Θα το 2-1.
1: Θα μπορούσε η Βίλνα να το είχε πάρει, να είχε πιο πολλές ευκαιρίες. Τέλος πάντων.
0: Α, δεν το είδα το μάτς.
1: Μετά η εμπειρία σε αυτά τα μάτς. Λοιπόν,
0: εννοείται.
1: Με το Άιρις έχει και δικαίως έτσι με την ένταση και τη συχνότητα των δημοσιεύματων έχει τρομοκρατηθεί λίγο ο κόσμος ότι εγώ στέλνω χρήματα στο παιδί μου, εγώ στέλνω χρήματα στον Κυρκυλί που βγήκαμε να φάμε μαζί και μοιραστήκαμε ας πούμε το γεύμα ή οτιδήποτε. Εγώ έχω να πω τα εξής, ότι κάθε περίπτωση κρίνεται διαφορετικά εφόσον βέβαια πέσει στον αλγόριθμο, εφόσον το τσακώσει εντός εισαγωγικών η ΑΔΕ. Και για να...
0: Ο αλγόριθμος οπότε τι θα εξετάσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν αυτό το έχεις κάνει κατ' εξακολούθηση, αν δηλαδή εσύ συνέχεια στέλνεις λεφτά?
1: Αν καταλαβαίνω σωστά από τη λειτουργία, είναι η συχνότητα και το ποσό. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς αυτό το παράδειγμα που έλεγα πριν, να βγούμε να φάμε ένα βράδυ και να πληρώσουμε 50 ευρώ π.χ. να σου στείλω τα 25 και να μας πιάσει ο αλγόριθμος γιατί έστειλε στο Κυκλί 25 ευρώ. Δηλαδή είναι λίγο extreme το σενάριο αυτό.
0: Τρελό είναι αυτό τώρα να γίνει. Προφανώς αυτό είναι τρελό.
1: Δηλαδή ξεφεύγει από τη λογική. Όταν όμως υπάρχει επαναλαμβανόμενη και...
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσορατο από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει χθες στο Τέξας. Νεκροί είναι οι δύο χειριστές του, όπως ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών όπου ανήκε. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Συζητάμε με τον Νίκο Φραγκεδάκη για τις συναλλαγές μέσω Iris και αν υπάρχει ενδεχόμενο να φορολογηθείτε για αυτά τα λεφτά που στέλνετε είτε σε φίλους είτε σε συγγενείς. Έλα, Νίκο, μου σε έχουμε και πάλι.
1: Μ' ακούτε τώρα, ναι, γιατί ναι. Νομίζω χαθήκαμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, μια χαρά είσαι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι για να προκύψει φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπήρχε από τον αυτόν που δέχεται το ποσό κάποια προσάφηξη περιουσίας ή ότι έγινε για η συναλλαγή αυτή για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί δωρεά ή οτιδήποτε όταν, ας πούμε, εμείς τα παιδιά μας μεταφέρουμε μικρό ποσά. Νομίζω αυτά πρόλαβα και τα είπαμε πριν πάμε στο δελτίο. Αυτό που μπαίνει σε σημαντικό έλεγχο και εκεί προκύπτουν συνήθως επιβαρύνσεις είναι όταν προσπαθεί, όταν προσπαθεί μια οικογένεια, για παράδειγμα, θα δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα, να κάνει τεχνική διευθέτηση, δηλαδή να παρακάμψει, ας πούμε, τη διαδικασία και να επωφεληθεί το φορολόγιο του. Δηλαδή, θέλω εγώ να κάνω π.χ. στον αδερφό μου μια δωρεά και την κάνω μέσω της μητέρας μου ή μέσω του πατέρα μου. Γιατί? Για να εκμεταλλευτώ ότι από ανιώτες προς κρατιώτες υπάρχει τα 800 χιλιάρικα το αφορολόγητο στην δωρεά ή στη γονική παροχή.
0: Ναι,
1: άρα τι κάνω? Παρακάμπτω ουσιαστικά, δεν ακολουθώ τον κανόνα που λέει ότι πρέπει απευθείας να κάνω τη συναλλαγή στον αδερφό μου και πάω από τον πατέρα μου και από τον πατέρα μου.
0: Παρεμβάλλεται ένας τρίτος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν το σύστημα τις εξετάζει αυτές τις συναλλαγές. Γιατί τις εξετάζει? Γιατί είναι ουσιαστικά τεχνική διευθέτηση, διότι οφείλεται φόρος από αδερφό σε αδερφό, δεν υπάρχει αφορολόγητο εκεί στην δωρεά.
0: Και το Iris τώρα που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία, μπορεί κάποιοι να το χρησιμοποιούν για να μείνουν κάτω από το ραντάρ?
1: Κοίταξε να δεις, το Iris επειδή είναι μικροποσά, δηλαδή μπορείς να μεταφέρεις μέχρι 1000 ευρώ, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις μια μεγάλη έτσι, συναλλαγή. Ουσιαστικά από κάποιους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τεχνική που λέγανε παλιά για το ξέφυγμα του μαύρου χρήματος, το smurfing. Δηλαδή κάνω πάρα πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά, ούτως ώστε να ελπίζοντας να μείνω κάτω από το ραντάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον δεν θα υπάρξει. Δηλαδή αν υπάρχει μεγάλη συχνότητα και ποσά τα οποία
0: δεν
1: είναι.
0: Θα το πιάνει ο αλγόριθμος αυτό.
1: Ουσιαστικά μοριοδοτεί ο λαγόριθμος για να
0: ναι, άμα δει μέσα στο μήνα ότι έχει στείλει 15-20 φορές 1000 ευρώ, θα πει τι γίνεται εδώ, παιδιά.
1: Εκεί κάνει μπαμ.
0: Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε, διότι ξέρεις, σπέρνεται και ένας πανικός μέσα από τα πολλά δημοσιεύματα. Και άλλο σου λέει τι έγινε, δηλαδή θα φάω 20% στο κεφάλι. Τι φόρο μπορεί να επιβάλλει σε αυτούς που μπορεί να τσιμπήσει η εφορία?
1: Κοίταξε να δεις, αν είναι από γονείς προς παιδιά ή από παιδιά προς γονείς, εκεί υπάρχει και εφόσον αποδειχθεί, εφόσον δεν είναι δηλαδή μέσω τραπεζικού συστήματος η μεταφορά κλπ. Όπως το λέμε τώρα, εκεί υπάρχει και μπορεί να εκμεταλλευτεί το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Όταν όμως αποδειχθεί τεχνική διευθέτηση και είναι δωρεά από αδερφό σε αδερφό ή από κάποιον σε κάποιον ξένο, τότε ο φόρος εκεί αυξάνεται στο 20% και στο 30% κλπ. Έχει δηλαδή αρκετό φόρο και όταν σε πιάσει η ΑΔΕ, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το πρόστιμο είναι το 50% του φόρου. Άρα, αν εσύ είσαι στην περίπτωση ότι έκανες μια τεχνική διευθέτηση δωρεά στον αδερφό σου, αυτό που πάρουμε που λέγαμε πριν, λέμε τώρα, και εκεί οφείλεται φόρος 20%, ο φόρος που θα βγει έχει και συν 50% πρόστιμο συν τις προσαυξήσεις, επειδή δεν το κάνεις από μόνος και επειδή σε τσάκωσε η ΑΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, μπορεί η φορολογική επιβάρυνση να είναι αρκετά σημαντική.
0: Σε κάθε περίπτωση, σημαντική είναι. Όπως την περιγράφει, σημαντική είναι. Δεν αμελείται.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι μικροσυναλλαγές, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν και τόσο πολύ, εκτός αν υπάρχει πολύ μεγάλη συχνότητα. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει όταν μεταφέρουμε χρήματα, για να μπορούμε μετά να έχουμε μια σωστή τεκμηρίωση, να υπάρχει μια καλή χνηλασιμότητα. Δηλαδή, μεταφέρω λεφτά, γράφω στην αιτιολογία γιατί τα μεταφέρω.
0: Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ναι. Σωστά. Έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, και να μην βρεθούμε.
1: Να γιατί ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια, σε 4. Δεν είναι ανάγκη να γίνει τώρα, σε 2 μήνες.
0: Σωστό, έχει δίκιο. Ναι. Αν δεν έχει γράψει την αιτία, ναι, μπορεί και να μην θυμάσαι γιατί είχε στείλει τα λεφτά.
1: Είμαι σίγουρο ότι δεν θα θυμάσαι.
0: Ναι, πού να θυμάσαι. Πού να θυμάσαι. Ναι. Κάτι ακόμη ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουν έρθει και μηνύματα για αυτό το θέμα. Τι γίνεται με αυτή την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων? Φαίνεται πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες. Γιατί?
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω.
0: Γιατί δεν περπατάει αυτή η ρύθμιση?
1: Το θέμα είναι ότι κάποιος ο οποίος έχει χρέη μέχρι 31 Δωδεκάτου του 23, που είναι ουσιαστικά η περίοδος COVID και μετά COVID που δημιουργήθηκαν πάρα πολλά χρέη, αυτός που τα κουβαλάει από τότε Έτσι, για να τα ρυθμίσει 72 δόσεις πρέπει να έχει είτε τακτοποιήσει, πληρώσει, είτε ρυθμίσει και τα τρέχοντά του όλα. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις και με την ακρίβεια που υπάρχει τα τελευταία δύο χρόνια που όλα αυξάνονται μήνα-μήνα, είναι πολύ δύσκολο να την τηρήσει. Άρα κάποιος σου λέει ότι εγώ πρέπει να μπω να τα ρυθμίσω, ναι, να τα ρυθμίσω, γιατί έχω κατασχεμένο λογαριασμό και θέλω να κάνω άρση της κατάστασης κλπ. Αλλά είτε το ξέρει από πριν ότι δεν πρόκειται να τακτοποιήσει και τα τρέχοντα, είτε σου λέει και να αρχίσω να πληρώνω τα τρέχοντα, κάποια στιγμή θα σταματήσω να τα πληρώνω. Οπότε είναι δεσμευτικό το ότι πρέπει να είναι όλα ρυθμισμένα ή πληρωμένα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν πατάει για μένα πάρα πολύ η ρύθμιση αυτή. Τώρα, οι φορολογούμενοι οι οποίοι μπορούν, είναι ξεχασμένα κάποια χρέη και μπορούν να τα εντάξουν στον προϋπολογισμό τους, εκεί τους συμφέρει γιατί αν έχουν π.χ. κατασχημένο λογαριασμό, πληρώνοντας το 25% αυτόματα από την ΑΔΕ γίνεται άρση της κατάσχεσης, ναι. Οπότε διευκολύνεται η καθημερινότητά
0: τους. Πάντως ακούγεται πως ενδεχομένως να αλλάξει το πλαίσιο της ρύθμισης. Λογικό, άμα δεν περπατάει και δεν μπαίνει πολλοί κόσμος ενταχθεί, δεν έχει και νόημα.
1: Βέβαια, γιατί μιλάμε για, πολύ, για τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι. Είναι πάνω από 50 δις στα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω από 100 δις στην ΑΔΕ. Άρα πρέπει, ναι. να εκμεταλλευτεί ένα πλαίσιο για η φορολογική διοίκηση γενικότερα για να εισπράξει ό,τι πάρει κέρδος.
0: Ναι, και στα ασφαλιστικά ταμεία βλέπω αυξάνονται οι οφειλές όσο περνούν οι μήνες. Μάλιστα, ανησυχητικό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μπόγκ είναι αυτός που ακούμε. Σίγουρα αναγνωρίσατε τη φωνή του. I wrote your name upon my heart. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης μου στέλνει μήνυμα από την πλάκα της Νάξου. Είναι εκεί για διακοπές. Πρωινό ξύπνημα σήμερα για να πάμε με το μικρό μου γιο για ψάρεμα με καλάμι. Και είπαμε να ακούσουμε λίγο το δελτίο του Sky. Καλά έκανες. Μην εδώ συντονισμένος. Μαζί θα ψαρέψουμε. Και μαζί και με το Σπύρο Μάρι που ακολουθεί. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα, να είσαι καλά. Δηλαδή εμάς που το διοικητικό δικαστήριο πριν από 3,5 χρόνια μας δικαίωσε, εμάς τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών και εγώ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει τίποτα. Έρχονται ο Κυριάκος και ο Αλέξης και ζητούν την ψήφο, ίσως γιατί είναι αξιόπιστοι. Πάντως έζησα με original αριστερούς στα μικρά μου. Στα νιάτα μου δεν είχαν καμία σχέση με τους τωρινούς γέλατζι. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, Δήμα μου, πολλά πράγματα. Σωτήρη από τα Μελίσια, να είσαι καλά. Γεια σου, συνονόματα Πέτρο από το Ηράκλειο. Δυστυχώς έχουμε μπλέξει με άρρωστους ανώμαλους ανθρώπους. Συμπολίτες που βάζουν φωτιά για να ξεδίνουν, για να ξεκουράζεται, λέει, από τη βαριά δουλειά του. Ναι, ο κύριος από τη Σύνδο τα είπε αυτά ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Τι τα κάνεις, καλά κάνω, Κώστα μου. Καλά κάνω, εδώ. Εργασία και χαρά. Γεια σου, Μιχάλη Τωράκη. Γεια σου, Παναγιώτη. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Υπερτουρισμός και νησιά, το επόμενο μας θέμα. Είναι ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, που έχει να κάνει με τον ελληνικό τουρισμό και γενικότερα τη βιωσιμότητα αυτών των περιοχών σε επίπεδο οικονομίας αλλά και καθημερινότητας των κατοίκων. Το συζητάμε κάθε χρόνο το θέμα αυτό, αλλά βλέπεις πως ριζοσπαστικά μέτρα για να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση δεν έχει λάβει. Δηλαδή κάποια σκόρπια μέτρα βλέπω εγώ να ανακοινώνονται δίχως να βάζει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι πρέπει να γίνει με τον τουρισμό. Και αυτό ξέρετε γιατί γίνεται, γιατί έχει γλυκαθεί πάρα πολύ η κυβέρνηση από τα πολύ ωραία ζεστά λεφτά που έρχονται από τον τουρισμό στα κρατικά ταμεία. Δεν είναι όμως μόνο τα λεφτά σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι και το περιβάλλον, είναι και η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των κατοίκων. Τι νομίζω πως μπορούμε να πορευτούμε έτσι τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή βλέπετε τώρα ότι ένα νησί που έχει μάθει να ζει με τον τουρισμό, όπως είναι η Σαντορίν, τι γίνεται ένα νησί των 15.500 κατοίκων να έχει τα καλοκαίρια πάνω από βασικά όλο το χρόνο, γιατί δεν έχει μόνο το καλοκαίρι τουρισμό η Σαντορίν, έχει όλο το χρόνο, έχει πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Είναι τρελά τα νούμερα. Υπάρχουν άλλα νησιά τα οποία δεν είναι και στην κατηγορία της Σαντορίνης. Είναι και σε χειρότερη μοίρα, θα λέγε κανείς. Μικρότερα νησιά, μικρότερης κλίμακας, που εκεί που έχουν κάποιες χιλιάδες κατοίκους, το καλοκαίρι βρίσκονται αντιμέτωποι με 500.000. Αυτά είναι τρελά νούμερα, τα οποία όσο καλές υποδομές και να φτιάξεις, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε υποδομές Αθήνας σε αυτά τα νησιά. Όμως οι υποδομές που υπάρχουν εκεί, καλό θα είναι να λειτουργούν. Και μια παράμετρο αυτού του θέματος βάζει στη LIFO και στο LIFO.gr η Ντίνα Καράτζιου, καλή συνάδελφος. Οι βιολογικοί καθαρισμοί των νησιών, οι οποίοι έχουμε δει, υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα όπως αυτό της Πάτμου το περασμένο καλοκαίρι, είναι στα όρια τους. Δεν ξέρω αν το θέμα εδώ, το πρόβλημα, θα πρέπει να το εντοπίσει κανείς ότι δεν υπάρχει τεχνικό προσωπικό για να επιδιορθώσει το όποιο πρόβλημα εμφανίζεται σε αυτές τις υποδομές. Σίγουρα η πίεση προς τις υποδομές είναι μεγάλη, ή αν τα δίκτυα από μόνα τους είναι προβληματικά, δεν είναι αυτά τα οποία μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Πάντως υπάρχει ένα θέμα με τα λίμματα που καταλήγουν, διότι όλα αυτά, θυμίζω, μετά την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται, τα στέλνουμε στη θάλασσα. Ο κύριος Αθανάσιος Στασινάκης είναι μαζί μας. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό για αυτό το θέμα που έχει, νομίζω, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο, ο κύριος Στασινάκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, κύριε Κυργυλή, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τουρισμός, νησιά και βιολογικοί καθαρισμοί. Τι πρόβλημα υπάρχει εκεί και πόσο μεγάλο είναι, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι μια βασική υποδομή και το αποχαιρετικό δίκτυο και η κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας λιμάτων. Καταρχάς απορρέει από μια υποχρέωση της χώρας απέναντι σε ευρωπαϊκή νομοθεσία του 1991. Συγκεκριμένα όλοι οι οικισμοί που έχουν πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους θα πρέπει να διαθέτουν και αποχαιρετικό δίκτυο και μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχουμε περίπου 490 μονάδες κατασκευασμένες. Έχουμε φτιάξει αρκετές. Κυρίως όμως καλύπτουμε τώρα τις μεγάλες πόλεις, αυτές που είναι πάνω από 10.000 κατοίκους, οπότε έχουμε εκκρεμότητα να κατασκευάσουμε μονάδες σε περίπου 150 οικισμούς. Και γι' αυτό έχουμε παραπεμφθεί κιόλας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή έχουμε αυτή την εκκρεμότητα. Από εκεί και πέρα τώρα, προφανώς στα διάφορα νησιά έχουν κατασκευαστεί κάποιες μονάδες, όχι όλες. Αυτές οι μονάδες σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργούν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι σωστά στελεχωμένες, υπάρχει προσωπικό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, ξέρετε, υπάρχουν δήμοι που μπορεί να μην έχουν καν τεχνική υπηρεσία, να μην υπάρχει επιστημονικό προσωπικό για να λειτουργήσει τη μονάδα, και επίσης να μην μπορεί να επιβλέψει και το τεχνικό προσωπικό.
0: Ναι. Οπότε αυτές οι μονάδες χρειάζονται πολύ προσωπικό, κύριε καθηγητά. Χρειάζονται πολλά άτομα.
1: Εξαρτάται από το μέγεθός τους. Ας πούμε, σε μια μικρή μονάδα που εξυπηρετεί έναν οικισμό 2.000 κατοίκων, εντάξει, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο επιστήμονες, είτε μηχανικούς είτε χημικούς περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι να γνωρίζουν τη διεργασία, γιατί μιλάμε για μια βιολογική επεξεργασία λιμάτων, άρα έχεις βιοαντιδραστήρες. Οπότε πρέπει, υπάρχει μια επιστήμη πίσω από τη λειτουργία τους, και θα πρέπει να υπάρχει και ένα τεχνικό προσωπικό, 2-3 άτομα που κάνουν εργασίες είτε ηλεκτρολογικές είτε υδραυλικής φύσεως. Ναι. Έτσι, δεν μπορούν όμως αυτά τα συστήματα να λειτουργήσουν στον αυτόματο. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδύνατο πρακτικά. Ναι.
0: Αυτά τα μηχανήματα λειτουργούν στο κόκκινο το καλοκαίρι, δηλαδή θέλω να πω επηρεάζονται από την αυξημένη επισκεψιμότητα που έχουν τα νησιά.
1: Βέβαια, βέβαια. Σκεφτείτε ότι όταν γίνεται η μελέτη μια τέτοια εγκατάσταση, σχεδιάζεται για ένα συγκεκριμένο εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Είναι λογικό ο μελετητής, όταν έχει σε κάποια τουριστική περιοχή, έχει λάβει υπόψη ότι έχει και μια αύξηση, ας πούμε, του φορτίου, του υδραυλικού, δηλαδή των παροχών των λιμάτων κατά το καλοκαίρι. Όταν όμως έχεις τώρα τον Αύγουστο ένα δεκαπλασιασμό των κατοίκων, έτσι, για ένα συγκεκριμένο μήνα, αυτό σημαίνει ουσιαστικά δεκαπλάσια ποσότητα λιμάτων η οποία μπαίνει μέσα στο σύστημα, άρα εκεί είναι όταν λέμε το κόκκινο, είναι, εντάξει, πολύ ελαφριά έκφραση. Ναι. Είναι πάρα πολύ υπερφορτωμένες οι μονάδες και λειτουργούν πάνω από τα όρια σχεδιασμού τους και δεν μπορεί να λειτουργήσουν σωστά.
0: Ναι. Μετά την επεξεργασία των λιμάτων τι γίνεται, αυτά που κατευθύνονται στη θάλασσα?
1: Ναι,
0: τι χρήση μπορεί να γίνει?
1: Ναι, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή περίπου το 95% των επεξεργασμένων λιμάτων καταλήγει στη θάλασσα, ή αν κάποιες πόλεις βρίσκονται μέσα στο εσωτερικό της χώρας, σε ποτάμια, σε υδάτινους αποδέκτες. Το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι πολύ χαμηλό. Γενικά να πω ότι μετά την επεξεργασία των λιμάτων υπάρχει νομοθεσία η οποία επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους, κυρίως για άρδευση αγροτικών εκτάσεων, αλλά μπορεί ακόμα και για να ποτίζεις χώρους πρασίνου σε μια πόλη ή να εμπλουτίζεις τον υπόγειο υδροφόρο. Είναι η λεγόμενη επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, η οποία θα έπρεπε να είναι σε πολύ ψηλότερο ποσοστό, γιατί γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα λειψιδρίας που υπάρχουν και στα νησιά και στην υπόλοιπη
0: Ελλάδα. Αυτό γιατί δεν γίνεται?
1: Έχει
0: να κάνει με
1: λόγη.
0: Την επεξεργασία του νερού, δηλαδή η ποιότητα του νερού, έτσι όπως βγαίνει μετά και από το βιολογικό καθαρισμό, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε για να το χρησιμοποιούμε το νερό αυτό, ας πούμε, για πότισμα, για άρδευση που είπατε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι σύνθετο το θέμα. Καταρχάς, θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε νομοθεσία διαθέσιμη από το 2011 και υπάρχει και ευρωπαϊκή από το 2023. Άρα, νομικά είμαστε καλυμμένοι, μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε. Προφανώς πρέπει να πιάνουμε συγκεκριμένα όρια στην εκροή. Μπορώ να πω όμως ότι αρκετές μονάδες που λειτουργούν καλά τα πιάνουν αυτά τα όρια. Άρα δεν επαναχρησιμοποιούμε για τους εξής λόγους. Καταρχάς, οι χειριστές των μονάδων δεν ασχολούνται με το αντικείμενο, δεν θέλουν να επαναχρησιμοποιούν, γιατί αυτό είναι μια μεγαλύτερη υποχρέωση. Ας πούμε, είναι πολύ πιο ασφαλές να πετάς τα λίμματα στη θάλασσα από τα
0: πιο εύκολα,
1: από
0: ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει. Παίρνεις λιγότερη ευθύνη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς οι τελικοί χρήστες και οι αγρότες αλλά και οι καταναλωτές στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι μπορείς να επαναχρησιμοποιείς τα λίμματα για άρδευση. Άρα δεν είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτό. Προφανώς δεν έχουν γίνει και καμπάνιες ενημέρωσης, γιατί αυτές οι πρακτικές στο εξωτερικό εφαρμόζονται. Δηλαδή στην Κύπρο το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι πάνω από 80-85%. Έτσι. Από εκεί και πέρα, επίσης για την επαναχρησιμοποίηση χρειάζεται και η κατασκευή κάποιων υποδομών. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις κάποιες δεξαμενές για να αποθηκεύεις τα επεξεργασμένα λίμματα.
0: Και μετά να το μοιράζεις κάνεις... στους αγρότες, στις οικίες ή τέλος πάντων όπου θες να το δώσεις. Ναι.
1: Ναι, στα νησιά ειδικά αυτές οι υποδομές δεν έχουν κατασκευαστεί. Έτσι, σε κάποιες περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα που μπορεί, ας πούμε στις Σέρρες, δηλαδή στη Θεσσαλία, όπου υπάρχουν αρδευτικά κανάλια, γιατί για χρόνια αρδεύουν από τα γειτονικά ποτάμια, εκεί θα ήταν πιο εύκολες, πιο εύκολο να ξεκινήσει και άμεσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν όμως και υποδομές οι οποίες δεν έχουν γίνει.
0: Ναι. Εσείς συνολικά ως επιστήμονας, ως καθηγητής, ποια λύση προκρίνετε τώρα, λαμβάνοντας υπόψη προφανώς και την κλιματική κρίση και τη λειψιδρία που μαστίζει τα ελληνικά νησιά?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι μονάδες λειτουργούν καλά. Υπάρχει ένα site, αυτό το λέω και για τους ακροατές σας, που μπορεί, είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το astikalimata.gr, όπου μπορούν οι ακροατές σας να δουν, ανάλογα με το μέρος που βρίσκονται τώρα ή που ζουν μόνιμα το χειμώνα, που υπάρχει μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Και να δουν στο χάρτη ακριβώς στο νησί, για παράδειγμα, που είναι εγκατεστημένη η μονάδα, και να δουν και αν η μονάδα αυτή είναι συμμορφούμενη σύμφωνα με τις τιμές της νομοθεσίας. Εδώ βέβαια θα βάλουν ένα αστερίσκο, γιατί δυστυχώς θα δουν τιμές του 2025 και όχι του 2026, γιατί επιτρέπεται στους χειριστές των μονάδων να ανεβάζουν τα δεδομένα την επόμενη χρονιά και όχι on time.
0: Αυτό είναι, οπότε είναι τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα.
1: Ναι, είναι της προηγούμενης χρονιάς. Παρ' όλα αυτά όμως δίνουν μια εικόνα για την κατάσταση γενικότερα της μονάδας, γιατί βλέπουν για τα προηγούμενα 10-15 χρόνια αν η μονάδα έπιανε τα όρια, ακόμα και σε ποιο είναι το σημείο εκβολής κτλ. Έτσι.
0: Ναι. Το έχω ανοίξει όσο μιλάτε το site αυτό και πράγματι υπάρχει ένας χάρτης της χώρας μας και εκεί μπορεί να δει κανείς τα επίπεδα, τις εγκαταστάσεις, επεξεργασίες λιμάτων, όλα αυτά.
1: Και εκεί φαίνονται με κόκκινο οι μονάδες που δεν είναι συμμορφούμενες, δηλαδή που δεν λειτουργούν καλά, και με μπλε αυτές που τουλάχιστον κατά δήλωση των υπευθύνων, γιατί αυτοί ανεβάζουν τα δεδομένα, λειτουργούν καλά. Ναι. Έτσι. Πολύ βασικό πάντως είναι να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν σωστά οι μονάδες. Χρειάζονται, όπως σας είπα, προσωπικό, χρειάζονται χρήματα, έχουν λειτουργικό κόστος οι μονάδες, καταναλώνουν πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, δεν είναι ανέξοδη η επεξεργασία των λιμάτων. Σκεφτείτε ότι κοστίζει περίπου 1 ευρώ στο κυβικό στον καταναλωτή έρχεται, για να επεξεργαστούν τα λίμματα τα οποία παράγονται. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εφόσον εξασφαλίσουμε τη σωστή επεξεργασία, πρέπει σίγουρα να προχωρήσουμε στην επαναχρησιμοποίηση. Δεν βγάζει νόημα σε μια περιοχή που δεν έχουμε νερό να πάμε να εφαρμόζουμε αφαλάτωση, που είναι μια πολύ ακριβή τεχνολογία. Σκεφτείτε, πάνω από 3 ευρώ το κυβικό η παραγωγή του αφαλατεμένου νερού, ούτε να κάνουμε υπεράντληση από τον υδροφόρο, όταν ειδικά είμαστε και σε περιοχές που δεν υπάρχει νερό. Έτσι. Άρα, αν υποθέσουμε ότι παράγουμε στην Ελλάδα γύρω στα 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επεξεργασμένων λιμάτων την ημέρα, το να μην επαναχρησιμοποιείς τίποτα από αυτά και να τα πετάς όλα στη θάλασσα, ενώ έχεις πληρώσει για την επεξεργασία, είναι πολύ προβληματικό γενικά. Έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνουμε και το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή, που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία σίγουρα πρέπει να τα δει και η κεντρική πολιτεία, διότι εδώ μιλάμε και για μια τοπική κοινωνία η οποία πρέπει να επιβιώσει τα επόμενα χρόνια και να έχει και μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Πείτε μου.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Λέω, είναι πολύ βασικό και για την κεντρική και για την κυβέρνηση, ας πούμε, αλλά και οι δήμοι έχουν και αυτοί μια ευθύνη, γιατί το προσωπικό ανήκει στους δήμους.
0: Όντως. Ας ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες τους καλύτερα, γιατί αυτό το θέμα τώρα είναι σοβαρό, είναι σημαντικό, το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στασινάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αθανάσιος Στασινάκης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τώρα δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε σε εύρος και, και σε βάθος αυτή την είδηση που μας έχει στείλει από το Βερολίνο η Δήμητρα Κυρανούδη, επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ουσιαστικά το Βερολίνο χθες ανακοίνωσε πως ενισχύει και δίνει υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες. Μιλάμε για μια απόφαση τομή στη μεταπολεμική Γερμανία, με το πλαίσιο να μπαίνει από τις πολλές υβριδικές επιθέσεις που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Γερμανία. Θυμάστε τι έγινε εκεί στη Λειψία με το παγιδευμένο ντρόουν, ακόμη επισήμως άγνωστης προέλευσης, όλοι λένε ότι ήταν των Ρώσων, παγιδευμένο ντρόουν με εκρηκτικά, το οποίο δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Οπότε υπάρχουν πολλά κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των Γερμανών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον εναέριο χώρο τους. Οπότε εδώ διευρύνονται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαδικτυακών ερευνών. Μία απόφαση που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Θα αξιοποιούνται βιομετρικά δεδομένα, διαβάζουμε, και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη στο παιχνίδι της ανάλυσης των πληροφοριών. Θα αλλάξουν πολλά από αυτά που ξέραμε σε ό,τι έχει να κάνει με την Ενωμένη Ευρώπη και πώς αντιλαμβανόταν μέχρι και σήμερα τα θέματα της ασφάλειας. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, η πολιτική πίεση σε αυτό που υφίσταται η κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς. Δεν ξέρω αν είδατε τη δημοσκόπηση για τις εκλογές που έρχονται στη Σαξονία Anhalt, το οποίο έχει Σεπτέμβριο. Η AfD είναι στο 42%. Αν τώρα επιβεβαιωθούν αυτά και στην κάλπη και στο κρατήδι αυτό υποστεί αυτή τη συντριβή το κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, ο κύριος Μέρτς μάλλον θα μας χαιρετήσει. Ήδη διακινούνται σενάρια αντικατάστασής του στη Γερμανία. Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Ναι, φεύγουμε. Και έρχεται ο Σπύρος Βάλης, αφού προηγηθούν διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύει.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
12: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
11: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
13: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Ξεπερνά τα 160 ευρώ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπεται να καλύψουν σήμερα ποσοστό της τάξης του 70% της ζήτησης, καθώς εκτός από τα φωτοβολταϊκά αναμένεται αυξημένη και συμμετοχή των νεολικών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Ο ανήλικος που είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά του από την Ιρλανδία στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, υπέστη ηλεκτροπληξία όταν μπήκε να κάνει μπάνιο. Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία έχει σφραγιστεί από την αστυνομία, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, καθώς και τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης που έχει ήδη διαταχθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ένα παλαιότερο πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στο θερμοσύφωνο του σπιτιού πριν από περίπου 2 χρόνια. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να τον καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι βουλευτές συνδέουν ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οικογένειες στρατιωτικών και μέλη του Κογκρέσου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την επιδείνωση της κρίσης ψυχικής υγείας του πληρώματος του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, σύμφωνα με τον Guardian, καθώς οι περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες του πληρώματος βρίσκονται εδώ και πολλούς μήνες στη θάλασσα, κυρίως λόγω του πολέμου με το Ιράν. Δύο αμερικανικές εφημερίδες που ασχολούνται με ζητήματα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έχουν καταγραφεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να επιδείξουν από το πλοίο στη θάλασσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέα τεράστια επιτυχία καταγράφηκε στην ελληνική κολύμβηση. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ 1:53.81. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
15: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό Πέμπτης. Φτάσαμε σχεδόν στα μέσα του Αυγούστου. Κατά μεσής του καλοκαιριού, ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς, το βλέπω δηλαδή καθώς έρχομαι στην εργασία μου, άδειοι δρόμοι, οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε σε ένα όμορφο μέρος τώρα. Πιθανόν κάποιοι να έχετε ξυπνήσει, να κάνετε τον περίπατό σας, να μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι σας. Οι υπόλοιποι, ο κόσμος της κατά βάση εργασίας, αν δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις που σας κρατούν πίσω, εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ο φίλος μου ο Φάνης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούμε συχνά πυκνά, αυτή την ώρα κατά πάσα πιθανότητα βρίσκεται στα λιμανάκια εκεί που περνάει τα πρωινά του, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο, και μας ακούει και εκείνος από το ραδιόφωνο του, πιθανόν να έχει μαζί του και τον Τσίπη, είναι ο σκυλάκος του. Οπότε η εισαγωγή σημερινή είναι αφιερωμένη στο Φάνη, και όχι μόνο τον Φάνη, όσους αισθάνονται, όσους νιώθουν, όσους βιώνουν είναι βίωμα η παρουσία ενός κατοικίδιου στο σπίτι τους, όχι ως ιδιοκτησία, όχι ως εργαλείο που συχνά χρησιμοποιείται έτσι, όχι που σας κρατούν πίσω. Εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ο φίλος μου ο Φάνης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούμε συχνά πυκνά, αυτή την ώρα κατά πάσα πιθανότητα βρίσκεται στα λιμανάκια εκεί που περνάει τα πρωινά του, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο, και μας ακούει και εκείνος από το ραδιόφωνο του. Πιθανόν να έχει μαζί του και τον Τσίπη, είναι ο σκυλάκος του. Οπότε η εισαγωγή σημερινή είναι αφιερωμένη στο Φάνη, και όχι μόνο τον Φάνη, όσους αισθάνονται, όσους νιώθουν, όσους βιώνουν, είναι βίωμα η παρουσία ενός κατοικίδιου στο σπίτι τους, όχι ως ιδιοκτησία, όχι ως εργαλείο που συχνά χρησιμοποιείται,

και όχι μόνο τον Φάνη, όσους αισθάνονται, όσους νιώθουν, όσους βιώνουν, είναι βίωμα η παρουσία ενός κατοικίδιου στο σπίτι τους, όχι ως ιδιοκτησία, όχι ως εργαλείο που συχνά χρησιμοποιείται έτσι, όχι ως μία απλή παρέα, κάπου υπάρχει κάτι που κινείται, αλλά ως μέλος της οικογένειας. Αυτό εγώ είχα την ευτυχία να το βιώσω, και μάλιστα ενός μέλος της οικογένειας που μας προσφέρει τη δυνατότητα να νιώσουμε πολύ όμορφα συναισθήματα. Πριν συνεχίσω, εδώ θέλει λίγο ατμόσφαιρα, θέλει λίγο μέλωμα.

Γιατί τα είπα όλα αυτά? Επειδή διάβαζα πρωί-πρωί μία έρευνα από ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, που βάλθηκαν οι άνθρωποι να κάνουν το εξής. Ανέλησαν σε μία πολύ μεγάλη μελέτη που έκαναν εγκεφαλογραφήματα από 12 σκύλους. Τους έβαλαν τους σκύλους και έβλεπαν ανθρώπινα πρόσωπα. Όχι γενικώς ανθρώπους, τα πρόσωπα ανθρώπων, τη στιγμή που τα πρόσωπα αυτά έπαιρναν διαφορετικές εκφράσεις. Χαράς, πόνου, θλίψης, ευτυχίας. Έβαζαν δηλαδή τους ανθρώπους να κάνουν γκριμάτσες που φανέρωναν τα συναισθήματά τους. Είχαν απέναντί τους λοιπόν τους σκύλους με τα μαραφέτια αυτά, πως τους διαβάζουν τον εγκέφαλο τέλος πάντων, και διαπίστωσαν ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τις γνωστικές λειτουργίες, με τις επεξεργασίες εκείνες που λαμβάνει και ο άνθρωπος όταν αντικρίζει μια συναισθηματική αλλαγή, οι περιοχές που ενεργοποιούνται είναι σχεδόν ίδιες με το ανθρώπου. Δηλαδή βρήκαν σε περιοχές του εγκεφάλου, για να μην σας το κάνω τώρα πολυτεχνικό το πράγμα, βρήκαν σε περιοχές του εγκεφάλου να δραστηριοποιούνται σημεία όπου είναι ο φόβος, όπου είναι ο θυμός, όπου είναι η θλίψη, και διαπίστωσαν ότι ο σκύλος διέκρινε, καταλάβαινε, εισέπρατε την χαρά του ανθρώπου, εισέπρατε τη θλίψη, με λίγα λόγια διάβαζε στο πρόσωπο αν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος ή στεναχωρεμένος. Αυτό να μου πείτε τώρα, δεν το ξέρετε όσοι μεγαλώνετε στο σπίτι με την οικογένεια με ένα σκύλο, δεν το έχετε αντιληφθεί πάρα πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πίεσης, άγχους, το πώς μας προσεγγίζουν τα ζωντανά ή όταν είμαστε χαρούμενοι που αντιδρούν διαφορετικά. Τώρα λοιπόν έρχεται και η υποστημονική απόδειξη, δηλαδή μέσα από μεθόδους οι οποίες είναι αμφισβήτητες, μέσα από επιστημονικές μεθόδους, λένε ότι πράγματι ο εγκέφαλος του σκύλου διαβάζει τη χαρά και τον στεναχώρια μας. Μα θα μου πείτε πρωινιάτικα, τώρα περιμένουμε καμία είδηση να μας πεις, συμβαίνουν πράγματα στα πολιτικά, συμβαίνουν πράγματα στα γεωπολιτικά, στην οικονομία. Συγχωρέστε με, επιτρέψτε μου, θεωρώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, τη σχέση με τα ζώα, εγώ προσωπικά, αλλά θα σας κάνω τη χάρη να το γυρίσω τώρα, θα πάμε και στα υπόλοιπα.

Και στη Χαλκίδα. Εύχομαι να έχεις καλή ημέρα και καλή δύναμη, όπως και τον Τάκη από το Λαγονίσι. Με πόνεσες, λέει, με το Φάνη στα λιμανάκια. Πόσα χρόνια, μάλλον δεκαετίες, έχω να κάνω βουτιά εκεί, ειδικά στα δεύτερα λιμανάκια. Ο το στόπ σε συγκρού δεκαετία του 70. Τι είπες τώρα, ρε Τάκη? Καλή σου ημέρα, φίλε μου, καλή δύναμη.

Αυτά, φίλοι μου, με τα σκυλιά, αυτά με τους φίλους μας, και σας εύχομαι πραγματικά να μπορέσετε να ευτυχίσετε συντροφιά με ένα κατοικίδιο. Σκύλο, γάτα, ο καθένας ό,τι του βγαίνει, τέλος πάντων. Είναι πραγματικά η πιο άδολη αγνή αγάπη που μπορείς να βιώσεις, που μπορείς να εισπράξεις. For I love a girl who doesn't know I exist. And this you can fix. Έχει και τον πόνο του το πράγμα, γιατί δυστυχώς οι φίλοι μας αυτοί οι μπαγάσιδες δεν ζουν και πάρα πολλά χρόνια να μας συντροφεύσουν στο βίο μας.

Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα σε αυτά τα υπόλοιπα τα δικά μας, στην ταπεινή καθημερινότητα και στα προβλήματά της. Καταρχάς να κάνω και τις συστάσεις. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την επιμέλεια, την οργάνωση της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48210 το πρόθεμα 48 00 170 έως 174. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσα από το διαδίκτυο, το πες την άποψή σου, Sky Radio στο σελίδα, πάνω δεξιά το ταμπελάκι γράφεται, και εδώ πέρα ανοίγουμε συζήτηση για ό,τι σας ενδιαφέρει. Φεύγοντας λοιπόν από το θέμα που νομίζω ότι οι περισσότεροι εξημών, οι υγιείς άνθρωποι και όχι εκείνοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο κακοποίησης και τα λοιπά, δηλαδή είναι τρέλες, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με το θέμα των σκυλιών και το τι μας προσφέρουν και το πώς, τι θέση υπάρχει στη ζωή μας για αυτά. Φεύγοντας λοιπόν από αυτό, βρίσκω το δημοσίευμα της Χρύσας Λιάγκου σήμερα στην Καθημερινή για το ρεύμα, για την τιμή ρεύματος στη χώρα. Γράφει η Χρύσα Λιάγκου και το ακούσατε νομίζω στις ειδήσεις, πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την χαμηλότερη τιμή μεγαβατόρας στην Ευρώπη. Τη χαμηλότερη τιμή μεγαβατόρας. Είναι ολόκληρη η Ευρώπη βιώνει συνθήκες ακραίες, δηλαδή καύσωνας, ξηρασία, τα ποτάμια υποχωρεί στάθμη των ποταμών, βγαίνουν εκτός λειτουργίας τα πυρηνικά εργοστάσια, ο Δούναβης, ο Ρήνος, στη Γαλλία προβλήματα. Και υπάρχει ένα, όπως το γράφει η Χρύσα Λιάγκου, γαλατικό χωριό στην Ευρώπη που είναι η Ελλάδα, που έχει το φθηνότερο ρεύμα, την φθηνότερη, τη μικρότερη τιμή μεγαβατόρας, για έναν λόγο. Ανεμογεννήτριες, όπως το ακούτε, ανεμογεννήτριες, τα μελτέμια, η δυνατή άνεμη, αυτός ο εφιάλτης για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σε ό,τι αφορά την παραγωγή ρεύματος, αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος σύμμαχος αυτή τη στιγμή για την τσέπη μας. Έχει κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές παραγωγής ρεύματος. Είναι τα αεολικά πάρκα που έχουν μπει στο σύστημα με αυτά τα μελτέμια και δίνουν πάρα πολύ ρεύμα, φθηνό ρεύμα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες εάν δεν συνέβαλαν στην ηλεκτροπαραγωγή σε τέτοιο βαθμό τα αεολικά πάρκα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν πάνω από το 63% της ηλεκτροπαραγωγής και αν μπουν μέσα και τα υδροηλεκτρικά πάμε στο 70%. Το 70% του ρεύματος που καταναλώνουμε έρχεται από τον αέρα και από τα υδροηλεκτρικά. Να μου πείτε θα είναι πάντα έτσι? Όχι. Και γι' αυτό λένε ότι μπορεί το φθινόπωρο, ο χειμώνας να είναι αρκετά δύσκολο, γιατί θα μπουν εκεί τα εργοστάσια, το φυσικό αέριο, και φυσικό αέριο με Μέση Ανατολή, Ρωσίες και τα λοιπά, είναι μια δύσκολη εξίσωση, εκεί θα αλλάξει το σκηνικό. Αλλά τώρα τουλάχιστον με τα μελτέμια, με τα αεολικά πάρκα, με τα υδροηλεκτρικά, στην Ελλάδα διαμορφώνονται έτσι οι τιμές. Και γιατί λέω ανεμογεννήτριες? Αντιλαμβάνομαι τις ευαισθησίες, αντιλαμβάνομαι και τις ενστάσεις για την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας. Είναι θέμα και αισθητικής, αλλάζει το τοπίο. Είναι θέμα βεβαίως που επηρεάζει και το περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν επιστήμονες που λένε ότι μια ανεμογεννήτρια αν μπει στο λάθος μέρος, αυτό είναι καταστροφή και για τα πτηνά και για το περιβάλλον και για όλα. Και είναι και μια δύσκολη υπόθεση, γιατί προσέξτε, συνήθως τοποθετούνται για να είναι παραγωγικές στα υψηλότερα σημεία. Στα υψηλότερα σημεία όμως, στο βουνό επάνω δεν υπάρχει δρόμος και αυτά είναι μεγαθύρια. Οπότε πώς θα την ανεβάσεις πάνω, πώς θα κάνεις εγκατάσταση? Δεν αφορά το σημείο που θα τη βιδώσεις κάτω, θα τρυπήσεις και θα βιδώσεις,
αφορά και τη μεταφορά της. Πώς θα γίνει η μεταφορά, μπορεί να ανοίξεις δρόμο. Οπότε είναι μια παρέμβαση που είναι, δεν είναι απλό πράγμα. Από την άλλη, είναι η τσέπη. Και είναι και η ενεργειακή σου ασφάλεια. Σου προσφέρει σε επίπεδο ενεργειακού χάρτη μια ασφάλεια, σου προσφέρει σε επίπεδο κόστους φθηνή ενέργεια. Μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα δύο? Μπορούν. Και υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν περιβαλλοντικοί νόμοι που λένε ότι εκεί επιτρέπεται, εκεί δεν επιτρέπεται. Μάλιστα και με τον τελευταίο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό νομίζω ότι προβλέπονται και η δημιουργία θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Υπεράκτιων, δηλαδή μακριά από τις ακτές, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ξέρετε αυτόν που αναστάτωσε και τον Ερντογάν. Δεν είχε τέτοιο πράγμα η χώρα. Η κυβέρνηση τον έφερε. Είναι ένα από τα θέματα που μας βάζει ο γείτονας. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Έλεγα λοιπόν ότι εάν συμφωνήσουμε ως κοινωνία ότι θέλουμε πηγές φθηνής ενέργειας, ενέργειας που να μην μας κοστίζει πολύ, και από την άλλη να έχουμε εξασφαλίσει και ως πηγή, ως παραγόμενο προϊόν, και να μην εξαρτώμαστε απολύτως από εισαγωγή ενέργειας, τότε δεν μπορούμε να τις βγάλουμε από την εξίσωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις πυρκαγιές, έχουν βγει στην επιφάνεια όλο αυτό το ψεκ και τα σενάρια γύρω από αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πάρουμε αψήφιστα, δεν είναι όλες οι ενστάσεις, δεν είναι όλες οι επιφυλάξεις τύπου ψεκ. Υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές, υπάρχουν εκεί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Εγώ αναφέρομαι εκεί όπου όλες οι μελέτες, οι περιβαλλοντικοί κανόνες δίνουν το ελεύθερο, δημιουργούν τις συνθήκες ούτως ώστε να τοποθετηθεί μια ανεμογεννήτρια. Το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και τις πυρκαγιές, έχω δει πολλές δηλώσεις μαγιάς. Δηλαδή, εγώ δεν αυτόνω, όσο είμαι εγώ δεν εκείνο. Υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι ότι εγώ πάνω από το πτώμα μου ή ανεμογεννήτρια. Εάν πρέπει να μπει, αυτό θα το αποφασίσουν εκείνοι οι φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Θα μελετήσουν τα στοιχεία και θα το αποφασίσουν. Αυτό το λαϊκίστικο, το πάνω από το πτώμα μου, μας έχει κάνει κακό. Δηλαδή το έχουμε πληρώσει στη χώρα. Να δούμε λοιπόν και στις περιοχές που κάηκαν και στις περιοχές που δεν κάηκαν. Υπάρχει και μία απόφαση, τα λέγαμε προχθές. Όσοι ήσασταν εδώ προχθές το πρωί, τα λέγαμε με τον πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Μενουδάκο. Ο κύριος Μενουδάκος ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν ελήφθη η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δίνεται η δυνατότητα να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες ακόμη και σε αναδοσετές εκτάσεις. Το ΣΤΕ έχει αποφασίσει γι' αυτό. Έχει πει ότι μπορούν. Το ΣΤΕ έχει πει με λίγα λόγια ότι εάν πριν υπάρξει ζημιά στο δάσος ικανοποιούνταν οι όροι για την τοποθέτηση ανεμογεννήτριας, τότε ακόμη και μετά με την κατάλληλη μελέτη και εφόσον το επιτρέπουν οι όροι, μπορεί να τοποθετηθεί. Και αυτό το είπε διότι υπήρχε βάσιμη υποψία πως ενδεχομένως, εάν έλεγε ότι σε περίπτωση που καεί δάσος και κηρυχθεί μια περιοχή αναδασωτέα, σε περίπτωση που έλεγε με κανέναν τρόπο καμία παρέμβαση, αντιλαμβάνεστε τότε ποιοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια τέτοια ζημιά για να αποτρέψουν την τοποθέτηση. Οπότε το ΣΤΕ έρχεται και σου λέει, είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ εξετάζω το αν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εάν το εξυπηρετεί, τότε με τις απαραίτητες προβλέψεις να γίνει αναδάσωση, να γίνουν όλα τα έργα, μπορεί και η ανεμογεννήτρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε ως κοινωνία.

0: θάνατο.
1: Στεφάνε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Σκανδιναβία είναι μια άλλη υπόθεση. Πολύ χαμηλές τιμές, ειδικά Φιλανδία. Ελλάδα έχει φτάσει στα 147 τώρα. Μου λες, δεν έχω ανοίξει την εφαρμογή, αλλά σε πιστεύω, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, χαμηλότερα από τη συντριπτική πλειονότητα της Ευρώπης. Καλημέρα, Άκη μου. Σε μια παραλία μαζέραφηση της Χαλκιδικής, κάποια beach bar χρεώνουν 30 και 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Είναι νόμιμο αυτό? Θα έχω μετά από τους εργαζόμενους στα επισητιστικά τουριστικά επαγγέλματα, γιατί κάτι άλλο είχα προγραμματίσει να συζητήσουμε. Θα βάλω και το ερώτημά σου. Οι εργαζόμενοι φαντάζομαι θα ξέρουν. Μα αυτό συμβαίνει, Δημήτρη μου, καλή σου ημέρα. Αυτό συμβαίνει, ότι παράγεται ενέργεια από τη ΣΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές, και πηγαίνει χαμένη, γιατί, όπως ακριβώς το λες, δεν έχουμε επενδύσει αρκετά σε μπαταρίες. Ευτυχώς, αυτό πάρα πολύ αργά μεν, αλλά το έχουμε αντιληφθεί. Και τώρα με αυτή την ρήτρα διαφυγής, το έχεις ακούσει, είναι τεχνικός όρος. Δηλαδή, όπως ξοδεύουμε χρήματα για την άμυνά μας και δεν περιλαμβάνονται στο έλλειμμα, πώς να το πω, το ίδιο θα συμβεί και με επενδύσεις στην ενέργεια. Μέσα σε αυτές τις επενδύσεις είναι και οι μπαταρίες. Γιατί δεν είναι το φωτοβολταϊκό, δεν το θέλεις μόνο όταν έχει τον ήλιο από πάνω, θέλεις ακόμη και όταν φεύγει ο ήλιος, πέφτει, αυτή η ενέργεια που έχει μαζευτεί όλη την ημέρα να αποθηκεύεται και να συνεχίσει να τροφοδοτεί το νοικοκυριό. Τάκη μου, αυτό που μου γράφεις δεν αφορά τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό, τη στρατηγική δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αφορά τον επενδυτή και αν κάνει ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Μου λες, είχε μποφόρια μπόλικα από Λαύριο προς Αθήνα, έχει 15 ανεμογεννήτριες, η μία δούλευε. Εδώ μπαίνουμε στο εάν υπάρχει έλεγχος, πώς γίνεται ο έλεγχος και τι είδους επενδύσεις γίνονται. Εγώ μιλάω για την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό. Ο Μιχάλης μας ακούει και το μεσημέρι. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, από τα Χανιά. Να περνάς καλά, ό,τι καλύτερο εύχομαι για εσένα, για την οικογένεια. Ο Πέτρος, η είδηση που ανέφερες, μου λέει, για τα σκυλιά μπορεί να είναι και η σπουδαιότερη της ημέρας. Δεν είμαι ιδιαίτερα φιλόζος, αλλά πραγματικά είναι σπουδαία. Και εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, φίλε μου, γιατί ξέρεις, μερικές φορές εγκλωβιζόμαστε στην καθημερινότητα και ορισμένα πράγματα που αφορούν την ποιότητα της ζωής μας τα αφήνουμε να περνάνε σφαίρα δίπλα μας. Σιγά σιγά προς τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι εδώ.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφρόδηση 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Λεκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σήμερα η Ελλάδα, καθώς τα μελτέμια ενίσχυσαν την αιολική παραγωγή και περιόρισαν την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται πάνω από τα 140 ευρώ, ενώ σε πολλές ξεπερνά τα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η ηπειρωτική Ισπανία μετά από τα 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσυκλέτα να κινείται στο δρόμο έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Όταν πλησιάζοντας σε στροφή, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι ένα βιτιοφόρο έχει εισέλθει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι όσοι έχετε δει αυτό το βίντεο με το μοτοσυκλετιστή που έρχεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή σου παγώνει το αίμα. Δεν ξέρω σε ποιο δρόμο είναι, επαρχιακός φαίνεται, είναι μία λωρίδα ανακατεύθυνση και στη μέση η μία γραμμή όχι σπασμένη, η άσπρη γραμμή συνεχόμενη, που σημαίνει ότι δεν απαγορεύεται προσπέρασης, να προσπεράσεις. Είναι ένα γιοταχή, είναι μοτοσυκλέτα, φοράει το κράνος ο μοτοσυκλετιστής και πρέπει να έχει τοποθετημένη την κάμερα πάνω, έτσι είναι το σκηνικό, και καθώς πηγαίνει σε μία τυφλή στροφή, μόλις πλησιάζει τη στροφή, βλέπει πρώτα το γιοταχή και δίπλα από το γιοταχή έχει βγει μπροστά του ένα βιτιοφόρο. Δηλαδή εκεί πραγματικά περνάει η ζωή σου κινηματογραφική ταινία. Λες, έχω τελειώσει. Και ο άνθρωπος κάνει δεξιά με τη μοτοσυκλέτα, μπορεί και το αποφεύγει. Αν ήταν αυτοκίνητο θα είχαμε με τοπική, είναι δεδομένο. Δηλαδή ο φορτηγατζής θα είχε πάρει στο λαιμό του την οικογένεια. Και κάπου εκεί αναρωτιέσαι, τι είδους έλεγχοι γίνονται, πού γίνονται, πώς γίνονται. Δηλαδή είμαστε σε μια χώρα που συζητάμε εδώ και δεκαετίες αν θα βάλουμε κάμερες στις διασταυρώσεις που να συλλαμβάνε τους οδηγούς που περνάνε με κόκκινο. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Κάμερες AI για κινητό ή για τη ζώνη. Δεν υπάρχει έλεγχος, κατά τη γνώμη μου, που να εντοπίζει την επικίνδυνη οδήγηση. Όλοι είναι στατικοί. Μπλόκο σε γράφω για κράνος. Μπλόκο σου κάνω αλκοτέστ. Έλεγχος από τροχονόμους, από ένα σώμα που θα κυκλοφορεί ανάμεσά μας με συμβατικά μέσα και θα καταγράφει, θα εντοπίζει όποιον οδηγεί επικίνδυνα, όποιον βγαίνει στο αντίθετο, όποιον κάνει λιγμούς, όποιον σου βγαίνει στη λωρίδα χωρίς να ανάψει φλάς, όποιον κάνει παραβάσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα τροχαίο, δεν υπάρχει, ή και αν υπάρχει είναι ελάχιστη. Λοιπόν, σε άλλες χώρες γίνεται έλεγχος στους δρόμους για παραβάσεις ακόμη και από ντρόν, και εδώ πέρα έχουμε φτάσει να συζητάμε πότε θα μπουν οι κάμερες για το κόκκινο. Είναι δηλαδή έτυφο το σπίσω, προφανώς είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο όταν πιάνετε εσείς το τιμόνι, το πώς οδηγείτε. Εδώ πρέπει να έχεις μάτια στην πλάτη, στους ώμους, πίσω από το κεφάλι, παντού πρέπει να έχεις μάτια, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή αυτό το βίντεο με το βιντεοφόρο που έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα και τελευταία στιγμή τη γλιτώνει αυτός ο τύπος με τη μοτοσυκλέτα, είναι φοβερό. Κάλεσα να μιλήσουμε με τον κύριο Χότζογλου. Ο κύριος Χότζογλου είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Καλή σας ημέρα, κύριε Χότζογλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μαλή, μια χαρά.
0: Καλά, είναι μια περίοδος που έχει τα καλά του, έχει τα αρνητικά του. Τα καλά είναι βεβαίως ότι είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών και στο κομμάτι του τουρισμού, δόξα τω Θεώ, έχουμε έσοδα, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και σε επίπεδο αφίξεων και σε επίπεδο εισόδων. Λειτουργεί καλά το πράγμα. Τώρα, αρνητικά είναι και το θέμα των υποδομών, αν μπορεί η χώρα να αντέξει όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται. Το θέμα των εργασιακών συνθηκών, πάρα πολλές φορές το έχουμε θίξει, γιατί όταν ακούμε και ανθρώπους της αγοράς να λένε ότι μας λείπουν χέρια, το θέμα είναι και τι προσφέρει σε αυτά τα χέρια που λείπουν και σε επίπεδο διαμονής αλλά και σε επίπεδο μισθών. Οπότε πρέπει, καλό είναι να το βλέπουμε στην ολότητά του. Ναι, ο τουρισμός βοηθάει τη χώρα, αλλά και τι κάνεις για να τον υποστηρίξεις, κατά τη γνώμη μου.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη εισαγωγή, πραγματικά. Και αν τα πιάσουμε ένα-ένα, τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύουν ότι η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των επισκεπτών. Το αποδεικνύουν οι αφήξεις, αλλά και οι εισπράξεις.
0: Τα χρήματα βέβαια.
1: Στο πρώτο πεντάμινο του 26 είμαστε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 700 εκατομμύρια πάνω σε σχέση με το 2025, στο πρώτο πεντάμινο του 26. Απ' την άλλη, πολύ σωστά θίξατε το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών και μια τέτοια είναι και ο τουρισμός, μια τέτοια τέτοιος κλάδος. Ναι. Δεν κακώς το αποκαλούμε βαριά βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών είναι. Ναι. Και με τέτοιες ελλείψεις που προσεγγίζουν τις 80.000 σε τουρισμό και εστίαση, Δυστυχώς για τρίτη χρονιά δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Και αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ άσχημες υποδομές που έχουμε, είτε σε οδικό δίκτυο είτε σε αεροδρόμια, παρόλο τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είτε στην ίδρυψη ή στην ηλεκτροδότηση, αντιλαμβάνεσαι ότι ανησυχούμε μήπως σιγά σιγά αρχίσουμε και ξυλώνουμε το πλόβερ του καλού.
0: Ναι, περάσουμε την κόκκινη γραμμή και αρχίζει να έρχεται εδώ ο τουρίστας και όταν επιστρέφει στη χώρα του να λέει μην πάτε στην Ελλάδα γιατί θα περάσετε και τόσο ωραία, δεν θα δείτε το έργο τόσο ωραία.
1: Σωστά, και αν λάβουμε και υπόψη μας ότι ο ανταγωνισμός τρέχει πάρα πολύ, βάλετε στο κάντρο μια χώρα την οποία θα την βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια και αναφέρομαι στην Αλβανία.
0: Αλβανία, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Θα δείτε ότι η Κροατία, η Μάλτα, η Ισπανία έχουν κάνει άλματα.
0: Κύριε Χοτζόγλου, δεν είναι τυχαία όσα είδαμε που έχει προκαλέσει και τις διαμαρτυρίες των... των ομογενών μας, των Ελλήνων εκεί, με τις καταπατήσεις περιουσιών και τα σχέδια που εκπονούνται, δεν είναι τυχαία αυτές οι εικόνες, δηλαδή δείχνουν ότι τι προετοιμάζεται εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για μια...
0: Για την Αλβανία μιλάω, έτσι, για την Αλβανία.
1: Ναι. Μιλάμε για μια ριβιέρα που θα δημιουργηθεί εκεί, ένα θέρετρο τουριστικό, το οποίο θα προσελκύσει πάρα πολλούς τουρίστες. Θα σας πω ένα στοιχείο, ότι φέτος για πρώτη φορά η Αλβανία έχει πολλούς επισκέπτες από την Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που μπορεί ενδεχομένως να σχεδίαζε να έρθει στην Ελλάδα θα μπορεί να δαπανίσει τα μισά χρήματα και να έχει σχεδόν ακόμα, όχι ακριβώς, σχεδόν τις ίδιες υπηρεσίες, τις ίδιες παροχές.
0: Μπορείς να καταλογίσεις ό,τι θέλεις στον Τραμπ, αλλά ότι είναι οικογένεια για business, αυτό το αναγνωρίζεις.
1: Και
0: δεν είναι τυχαίο που η οικογένεια... έχει εγκατασταθεί εκεί και αρχίζει να φτιάχνει πράγματα.
1: Να φτιάχνει, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους και τις εργασιακές σχέσεις, εδώ το πράγμα κάνει...
0: Δεν έχει βοηθήσει η κάρτα εργασίας.
1: Σωστά. Θα σας αναλύσω σε δύο λεπτά όλα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουμε και στον τουρισμό, στους ξενοδοχείο υπαλλήλους, έχουμε και στην εστίαση. Μάλιστα στην εστίαση υπογράφηκε πρόσφατα και πανηγυρίστηκε. Θυμάστε
0: ότι
1: ήταν στα πλαίσια της κοινωνικής συμφωνίας. Είναι η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αφορά πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
0: Θετικό αυτό δεν είναι το γεγονός
1: θετικό,
0: δηλαδή.
1: Θετικό είναι. Το αρνητικό είναι ότι από τις 80.000 επιχειρήσεις εστίασης που υπάρχουν την εφαρμόζουν μόλις το 5%.
0: Εννοείται οι υπόλοιπες είναι παράνομες.
1: Οι υπόλοιποι παρανομούν, ρίχνουν το μισθολογικό κόστος, έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας, μιλάω για τον κλάδο της εστίασης πάλι.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να βλέπεις μισθούς των 1.200-1.300 ευρώ καθαρά, αλλά προσέξτε, όχι για περσήμερο 8ωρο και μετά να μπαίνουν οι προσαυξήσεις, αλλά για 7ήμερο, 13ωρο, 14ωρο, 15ωρο. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, είμαι υπέρμαχος αυτού του μέτρου.
0: Ναι, μα το γνωρίζω, αλίμονο. Ναι.
1: Είναι ο μοναδικός τρόπος να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Και ήταν και ένα πάγιο αίτημα των συνδικάτων από την ΓΕΣΕΕ μέχρι από ομοσπονδίες, από εργατικά κέντρα, από διάφορα σωματεία. Όμως, ενώ είδαμε ότι όταν ξεκίνησε να εφαρμόσει στον κλάδο, είδαμε ότι εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες νόμιμες υπερορίες, εκτοξεύτηκε και κάτι άλλο. Ποιο ήταν αυτό? Το μισθολογικό κόστος. Γι' αυτό ήρθε η νομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης σε έναν εργοδότη. Και μετά από εκεί και πέρα, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ, έχουμε μπροστά μας μεθόδους, πρακτικές από τους εργοδότες, οι οποίοι με τα τρικάκια που έχουν εφεύρει απαλλάσσονται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας.
0: Ποια είναι τα τρικάκια?
1: Το πιο διαδεδομένο είναι να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας ο ίδιος ο εργοδότης ή το λογιστήριό του, εάν είναι μεγάλη επιχείρηση. Έτσι εμφανίζεται ο εργαζόμενος στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού να δουλεύει μέσα στη σεζόν περθήμερο 8ωρο. Το δεύτερο.
0: Είναι ανόητη, νομίζω, η ερώτηση. Το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές, ότι γιατί ο εργαζόμενος δεν κάνει κάτι. Γιατί εξ ορισμού βρίσκεται σε μειονεκτική θέση κάποιος που έχει ανάγκη το μεροκάματο. Δηλαδή...
1: Όχι, όχι, όχι. Κύριε Μάλλη, θα σας πω, μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Εγώ θυμώνω με τους συναδέλφους μου.
0: Ναι, αλλά τώρα όταν ο άλλος έχει να τρέχει, έρχεται η πρώτη του μηνός και έχει 10 λογαριασμούς μπροστά του, δεν ξέρω.
1: Δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων που μας λέγανε οι εργοδότες. Άμα σας αρέσει αυτό είναι γιατί έχω 4.000 αιτήσεις στο Σιλτάρι. Εδώ έχουμε έλλειψη προσωπικού. Κάλυψα δηλαδή.
0: Άρα λέτε ότι...
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Να προσπαθήσεις να δεις τον σωστό εργοδότη, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι που σέβονται τα συμφωνηθέντα.
0: Καλά, αλίμονο, επειδή είπατε υπάρχουν και τέτοιοι, αλίμονο. Δηλαδή η επιχειρηματικότητα της χώρας δεν είναι όλοι στην παρανομή.
1: Όχι βέβαια. Απλώς πληρώνουν και αυτό το μάρμαρο της παρανομίας των υπολείπων. Ο δεύτερος τρόπος είναι η παρέμβαση στα αρχεία της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει ότι ο Χότζογλου δουλεύει σήμερα το πρωί, χτυπάει 8 η ώρα την κάρτα του, σχολάει στις 3, ξαναχτυπάει την κάρτα του και το απόγευμα που μπαίνω στο εργάνι με τους κωδικούς από το TaxiNet με εμφανίζει ότι έχω ρεπό. Αυτό έχει να κάνει με παρέμβαση ενός λογισμικού. Κάτι το οποίο παρεμβαίνει στα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας και τα στέλνει παραποιημένα στο Υπουργείο Εργασίας, το έχουμε καταγγείλει, έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο τρίτος τρόπος που αρχίζει και διαδίδεται πάρα πολύ είναι ότι βαφτίζουμε το προσωπικό είτε υπεύθυνο, δηλαδή υπεύθυνος.
0: Τι, δεν το κατάλαβα, ναι, δεν το... Τι το βαφτίζουμε, τι, πώς?
1: Υπεύθυνος. Υπεύθυνος άλλας, υπεύθυνος πισίνας.
0: Γιατί να το βαφτίσει, δηλαδή θέλω να πω τι διαφορά έχει, γιατί το κάνει.
1: Γιατί έτσι θεωρείται στέλεχος και απαλλάσσεται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Βέβαια προβλέπει η νομοθεσία ότι θα πρέπει να παίρνει κάποια χρήματα παραπάνω, του τα δίνει ενδεχομένως ο εργοδότης, αλλά στο τέλος της ημέρας χαμένος είναι ο εργαζόμενος. Και το τελευταίο τρόπος είναι, αυτό το βλέπουμε πολύ να διαδίδεται στην εστίαση τα τελευταία, σου παραχωρεί ο εργοδότης 1% της επιχείρησης και σε βαφτίζει μέτοχο, και από τη στιγμή που είσαι μέτοχος δεν χτυπάς ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι προβλήματα τα οποία, εάν το Υπουργείο Εργασίας δεν σκύψει από πάνω να τα λύσει και δεν δώσει άμεσα λύσεις αλλά και κίνητρα ταυτόχρονα, κάθε χρόνο θα μετράμε παραπάνω και μέσα της εργασίας.
0: Πάντως.
1: Ο κύριος λόγος βέβαια, και να ολοκληρώσω αυτό, είναι το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων. Παραμένει καθυλωμένο στους 3 μήνες με μνημονιακή διάταξη του 2013. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δουλεύουν στη Βόρεια Ελλάδα και απολύονται Σεπτέμβριο, επιδοτούνται μέχρι το Δεκέμβρη και από εκεί και μετά μέχρι τον επόμενο Μάιο.
0: Περιμένουμε, υπάρχει ένα 4-5 μήνες, υπάρχει ένα κενό.
1: Και αντιστοίχως αυτοί που δουλεύουν στην Νότια Ελλάδα, που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για μια επιμήκυνση, απολύονται 15 Οκτώβρη, επιδοτούνται μέχρι 15 Γενάρη και αυτοί το ίδιο. Από το Γενάρη μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι χωρίς
0: μισό λεπτό, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει ένα δελτίο από το Υπουργείο Εργασίας όπου αναφέρει ότι έγιναν πολλές χιλιάδες έλεγχοι και εντοπίστηκαν επιχειρήσεις. Όλα αυτά που είπατε, όλο αυτό το σκηνικό για να κινούνται κάποιοι κάτω από το ραντάρ, δεν υπάρχουν εργαλεία για να εντοπιστεί?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι η μεγάλη ιστορία, το μεγάλο αγκάθι.
0: Και να σας πω και να βάλω και άλλη μια παράμετρο, κύριε Χότζογλου. Δηλαδή επιτρέψτε μου, δεν το λέω κακόπιστα, ούτε το λέω πώς θα σας το πω, για να πω κάτι αιχμηρό εις βάρος εσάς προσωπικά. Αλλά δεν πρέπει και η ομοσπονδία, έχετε μια ομοσπονδία, δεν πρέπει και εκείνη, αντί να περιγράφει, να πάει στο Υπουργείο και να πει, έλα εδώ, ο Χότζογλου που έχει αυτή την επιχείρηση συμπεριφέρεται έτσι και έτσι στους εργαζομένους τους?
1: Και πάλι παραβιάζετε θύρες ανοιχτές και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχήν είναι να θυμίσουμε ότι η επιθεώρηση εργασίας από το καλοκαίρι του 2021 με τον νόμο 4808, τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη, έφυγε από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και έγινε πλέον μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Αυτό εγώ θετικό το βρίσκω μεταξύ μας.
1: Είναι τελείως αρνητικό κατά την άποψη δική μου. Θα πρέπει η επιθεώρηση εργασίας να έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε υπουργό. με το νόμο αυτό πετάξαμε τον μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω μας
0: και απαξιώσαμε το, τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής, όπως για παράδειγμα στην ΑΔΕ, μόνο θετικά έφερε. Δεν εξαρτιόταν πια από τον κάθε υπουργό που εκείνος αποφάσιζε πού θα γίνει έλεγχος, πώς θα γίνει έλεγχος και να δώσει γραμμή. Ο Πιτσιλής είναι τώρα πια χωρίς δεσμεύσεις που αποφασίζει το πώς και το γιατί. Έτσι λοιπόν και με την ανεξάρτητη αρχή στο τομέα της επιθεώρησης εργασίας φεύγει το ότι ο υπουργός, ξέρεις, αυτή είναι δική μας, αυτή δεν είναι, πηγαίνει σε έναν φορέα ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει. Η γνώμη μου είναι αυτή, επαναλαμβάνω, έτσι δεν σεβαστές όλες οι προσεγγίσεις.
1: Μόνο που η ΑΔΕ είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη ανεξάρτητη αρχή, ενώ η αρχή επιθεώρησης εργασίας δεν είναι. Έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές, ναι, στη χώρα. Συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5.
0: Σύμφωνα. Ας μην μείνουμε όμως εκεί.
1: Μην διαφωνήσουμε σε αυτό, δηλαδή δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η δημιουργία ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας την περαιτέρω απαξίωση της. Όσοι επιθεωρητές έχουν παραμείνει σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι στα Χανιά μέχρι πέρσι ήταν 1,5 επιθεωρητής, και λέω 1,5 γιατί ήταν μία επιθεωρήτρια και ο δεύτερος εκπαιδευόταν για να ελέγξει χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Άρα χρειάζεται ενίσχυση το κομμάτι των ελέγχων.
1: Θέλει ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Δεν μπορεί η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος να μην έχουν κάνει επιθεωρήσεις εργασίας και να πρέπει να πας στη ΣΥΡΟ.
0: Ναι. Αντιληπτό. Να σας ρωτήσω τώρα, θέλω και δύο επιμέρους θέματα. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί έλαβα μηνύματα από ακροατές οι οποίες μου έθεταν το ζήτημα με αφορμή τώρα κάποιες ειδήσεις εμείς που διαβάσαμε, που έλεγαν τα ποσοστά παραβατικότητας σε επιχειρήσεις στον τουρισμό ή σε εστιατόρια, σε ξενοδοχεία. Και έλεγαν ότι η ΑΔΕ έκανε τόσους ελέγχους, τώρα δεν τα έχω πρόχειρα και μπροστά μου, η ΑΔΕ έκανε τόσους ελέγχους, εντόπισε τόσους παραβάτες, έβαλε τόσα πρόστιμα, έριξε
1: και
0: 48 ώρα λουκέτα. Και μου λέει ένας ακροατής, ωραία Σπύρο, μια χαρά κάνει η ΑΔΕ και έτσι πρέπει να κάνει, εννοείται, δηλαδή μην τρελαθούμε, αλλά το λουκέτο το πληρώνει ο επιχειρηματίας, το πληρώνει ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος.
1: Το λουκέτο για φορολογικές παραβάσεις, ο νόμος είναι σαφή.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω, δεν λέω ποιος το πληρώνει, ποιος πληρώνει το πρόστιμο. Λέω, σε περίπτωση που μπει το λουκέτο, ο επιχειρηματίας λέει στον εργαζόμενο, πάρε παιδί μου 2 μέρες άδεια, πάρε 2 μέρες ρεπό.
1: Όχι, ο νόμος είναι σαφέστατος. Εάν μια επιχείρηση κλείσει με κρατική εντολή, διοικητική εντολή, όπως έγινε στην περίοδο της πανδημίας,
0: ναι,
1: τότε αναλαμβάνει το κράτος και σου δίνει την αποζημίωση ειδικού σκοπού και σου παρέχει και τα ένσημα, τα απαραίτητα ένσημα.
0: Αν
1: τώρα κλείσει με πάλι κρατική εντολή, αλλά για φορολογικές παραβάσεις, τότε το κόστος της μισθοδοσίας και της ασφάλισης επιβαρύνει 100% τον εργοδότη.
0: Άρα, ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος, υπάρχει νόμος που καλύπτει. Δεν λέμε τώρα τι γίνεται στην πράξη, μου είπατε πριν τι γίνεται στην πράξη, αλλά λέμε αν υπάρχει τώρα το θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει το πλαίσιο που λέει ότι το εργαζόμενος, ανεξάρτητα αν πάει ο Πιτσιλής και κλείσει το μαγαζί ή όχι, ο εργαζόμενος θα πληρωθεί από τον επιχειρηματία.
1: Βεβαίως, κανονικά, και καλούμε όσους συναδέλφους.
0: Γιατί πέφτουν πολλά λουκέτα αυτές τις μέρες, γι' αυτό λέω.
1: Πέφτουν λουκέτα, και αν δεν πληρώνονται, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εμείς, για να απαντήσω και στο επόμενο ερώτημά σας, όποια καταγγελία έχουμε, την πάμε ονομαστικά στον κύριο Βούρτσι, τον επικεφαλή της ανεξάρτητης.
0: Με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.
1: Με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Και έχουμε κάνει και μια άλλη καινοτομία σαν Ομοσπονδία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει μια απόφαση και δημοσιοποιούμε τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν για να μην πηγαίνουν οι εργαζόμενοι και πέφτουν πάλι θύματα παραβατικότητας. Βέβαια, τρώμε μηνύσεις, αλλά δεν μας πειράζει. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Για να ξεκαθαρίσω όμως κάτι, εφόσον κλείνει με εντολή της ΑΔΕ για φορολογικές παραβάσεις,
0: ο επιχειρηματίας πρέπει να πληρώνει τον υπάλληλό του σαν να είναι ανοιχτή η επιχείρηση. Τώρα φεύγουμε από το αντικείμενό σας, αλλά σέβομαι τους ανθρώπους εδώ που στέλνουν μηνύματα και θα το βάλω και αυτό, παρότι μπορεί να μην το γνωρίζετε. Μου λέει ο Άκης σε μια παραλία στη Χαλκιδική, κάποια beach bar χρεώνουν ελάχιστη κατανάλωση, 30-50 ευρώ. Μπορείτε να ρωτήσετε, είναι νόμιμο αυτό, πού μπορώ να το καταγγείλω? Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποια ιδέα, σας το θέτω ως άνθρωπος που κινείστε στο χώρο.
1: Τα beach bar ανήκουν σε εμάς, στην δική μας νομοσπονδία.
0: Ναι, είναι νόμιμο, λέει αυτό, να βάζουν.
1: Εφόσον η παραλία είναι οργανωμένη,
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχει κάποιο κόστος για την είσοδο. Όταν πληρώνεις είσοδο, δεν θα πρέπει να πληρώνεις και κάποιο ελάχιστο τμήμα για ξαπλώσεις ή για ομπρέλες. Δυστυχώς, έχει δίκιο ο ακροατής, στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Το βλέπουμε και εμείς. Πληρώνεις άλλο χαράτσι για την είσοδο, άλλο χαράτσι για τις ομπρέλες. Και το κόστος για μια βουτιά έχει εκτοξευθεί. Θα μπορεί να το καταγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, στις υπηρεσίες της ΑΔΑΕ για να γίνουν οι απαραίτητοι ελέγχοι.
0: Κύριε Χότζουλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό είναι να συζητάμε και αυτά, γιατί συνήθως βλέπουμε το περιτύλιγμα, που καλό είναι, δηλαδή πρέπει να το, όχι απλά να συζητάμε για το περιτύλιγμα, πρέπει να το ενισχύσουμε, πρέπει να το, είναι κρίσιμο για τη χώρα. Από τον τουρισμό, έτσι να το καταλάβουμε όλοι, από τον τουρισμό πληρώνονται πάρα πολλές συντάξεις, πληρώνονται πάρα πολλοί μισθοί. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο να το ενισχύσουμε, απλά που και που να ανοίγουμε αυτό το κουτάκι και να λέμε, για κάτσε ρε παιδιά, τι γίνεται και μέσα με τον κόσμο που δουλεύει εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Χότζογλου είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Οπότε. Και φανταστείτε ότι αφορμή για την επικοινωνία αυτή με τον κύριο Χότζογλου ήταν αυτό που έθεσα ως τελευταίο ερώτημα, δηλαδή το εάν είναι εξασφαλισμένος εργαζόμενος σε περίπτωση που μπει λουκέτο. Γιατί αυτό ήταν το αρχικό ερώτημα που με έκανε να πω ότι έλα εδώ κύριε Χότζογλου, εξασφαλίζεται ή όχι. Λέει ο κύριος Χότζογλου ότι είναι... υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που λέει στον επιχειρηματία δεν μπορεί, επειδή εσύ δεν έκοβες αποδείξεις να την πληρώσει ο εργαζόμενος και λουκέτο να μπει, εσύ θα συνεχίσεις να πληρώνεις κανονικά. Τα υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα που είπε, βεβαίως εγώ τι να πω.

Δεν είναι πάντα ο εργοδότης ο φταίχτης, είναι και ο ασυνεπής στα ωράρια του εργαζόμενος, ακόμα και αυτός που δεν τηρεί θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία του. Συμφωνώ απολύτως. Υπάρχει εδώ ένα θέμα και από την πλευρά εργαζομένων, οι οποίοι πηγαίνουν να δουλέψουν σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι το εστιατόριο, όπως είναι το ξενοδοχείο. Εκεί πρέπει λιγάκι να τηρήσει τους κανόνες, δηλαδή μην πηγαίνει ο τουρίστας και εσύ είσαι με τη σαγιονάρα και από κάτω μαύρο. Είναι και θέμα υγιεινής εκτός από αισθητικής. Αλλά και πάλι όμως, Γιώργο μου, και σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη που θα σου το πω, υπεύθυνος είναι επιχειρηματίας. Δηλαδή όποιον δει ότι έχει μια τέτοια συμπεριφορά, του δείχνει την πόρτα, του δείχνει την έξοδο και πηγαίνει στον επόμενο. Χάρης από τις Βρυξέλλες, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει κάθε ημέρα περί τις 150 αφίξεις. Ένα 30% μου λέει ο Χάρης, αν όχι και παραπάνω, πηγαίνουν προς την Αλβανία. Προσφέρουμε υπηρεσίες αεροδρομίου για τη γείτονα χώρα.

0: Αυτά τα στοιχεία για το πόσοι εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν ήταν από το ρεπορτάζ του Λία Μπέλου στην Καθημερινή, το είχε την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω. Ποιες απάτες καταγγέλνουν τουρίστες. Οπότε γίνεται ένα πάρτι, ένα κομμάτι του ήταν τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, την ΑΔΕ, τους ελέγχους που κάνει η ΑΔΕ. Το υπόλοιπο κομμάτι ήταν από ταξί, από απάτες διάφορες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους τουρίστες με ιστοσελίδες μαϊμού, δηλαδή χίλια δυο πράγματα που λες ότι αν ρε παιδί μου αυτοί διοχέτευα την εφευρετικότητά τους και το μυαλό τους όχι στην απάτη αλλά κάπου πιο παραγωγικά. Παραγωγική είναι η απάτη για αυτούς. Τι πλέω κι εγώ. Τέλος πάντων, σε ένα άλλο πεδίο νομιμότητας και όχι εκτός νομιμότητας θα είχαν διαπρέψει δηλαδή τέτοια φαντασία και τέτοια δημιουργικότητα που διοχετεύουν εκεί, αλλά προφανώς γι' αυτό είναι απατεώνες. Σε λιγάκι πάλι μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε κατάσταση ύψης του συνεγερμού τέθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, όπως σήμερα λόγω των θύελλωδων ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα χρηματιστήρια ενέργειας, καθώς τα μελιτέμια ενίσχυσαν την αιωλική παραγωγή και περιόρισαν την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται πάνω από 140 ευρώ και σε πολλές ξεπερνά τα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπεται να καλύψουν σήμερα ποσοστό της τάξης 70% της ζήτησης, καθώς εκτός από τα φωτοβολταϊκά αναμένεται αυξημένη και η συμμετοχή των αιωλικών. Νέα δεδομένα για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης δημιουργούν οι πρόσφατες οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το φορέα, μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ακόμη και αν δεν έχουν 3.600 ημέρες ασφάλισης ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως άνδρες ασφαλισμένοι στα βαρέα, οικοδόμοι, εργαζόμενοι του ΣΟΤΑ, ηθοποιοί και μουσικοί. Όπως γράφει η Καθημερινή, για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις. Εάν κατά το παρελθόν σχετική αίτηση είχε απορριφθεί λόγω έλλειψης των 3.600 ημερών, η υπόθεση μπορεί να επανεξεταστεί. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσυκλέτα να κινείται στο δρόμο. Όταν πλησιάζοντας σε στροφή, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι ένα βιτιοφόρο έχει εισέλθει εντολώς στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας αντιδρά άμεσα και κάνει λιγμό για να αποφύγει τη μετοπική σύγκρουση. Βγαίνει εκτός από τη λωρίδα του με το βιτιοφόρο να περνά ξυστά από δίπλα του στο αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένα 41χρονο στο Αίγιο. Σύμφωνα με την καταγγελία του στην αστυνομία, στις 12 Αυγούστου το μεσημέρι, άγνωστος επικοινώνησε μαζί του και προσποιήθηκε το λογιστή. Τον έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα σε σακούλα, προκειμένου, όπως είπε, να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο κεντρών, ώστε να μην του επιβληθεί πρόστιμο. Ο 41χρονος τοποθέτησε στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωσή του, και τα άφησε στην αυλή του σπιτιού του. Οι δράστες πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης ηλίου έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη για πρώτη φορά στο αρχιπέλαγο των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία. Η επίσκεψη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης της Ιαπωνίας. Οι βόρειες περιοχές αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της επικράτειας της χώρας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σταθερά για αυτή την επίσκεψη, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλάθλοι του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο. Star FM 933.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Με ακούτε Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από τα Γρεβένα, ζωντανά, ολοζώντανα. Αρχίζει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή εδώ περίπου την ώρα και πάμε μαζί μέχρι τις 10, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είμαι ο Χρήστος Μίμης και σήμερα είναι προπαραμονή του 15 Αυγούστου, είναι προπαρασκευή, είναι 13 Αυγούστου, προπαρασκευή και 13. Δεν είναι Χριστουγεννιά γιατί είναι Πέμπτη, δεν είναι Παρασκευή. Λοιπόν, μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 37 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 21 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουμε την απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως και επίσης είναι και η μέρα του μάρτυρος Κορονάτου. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή, γι' αυτό σήμερα γιορτάζουν μόνο όσοι έχουν τα γενέθλιά τους και χρόνια σας πολλά. Σήμερα που έχουμε σελήνη μιας ημέρας και είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Μάλιστα. Που παλιότερα, επειδή δεν υπήρχε παιδεία, δεν υπήρχαν γνώσεις στα σχολεία, οι δάσκαλοι στους αριστερόχειρους έδαιναν το χέρι του παιδιού, το αριστερό γιατί μόνο με αυτό μπορούσε να γράψει, για να αναγκαστεί να γράψει με το δεξί χέρι. Γιατί δεν το θεωρούσαν καλό σημάδι το να γράφεις με το αριστερό. Ήταν κουσούρι, ας πούμε, κάπως έτσι το θεωρούσαν. Λοιπόν, πού θα πάμε, πάμε γρήγορα στα του καιρού για να σας πω ότι αλλάζει από σήμερα ο καιρός, ο οποίος και σήμερα βέβαια θα είναι αίθριος, αλλά προσέξτε, από τις μεσημβρινές ώρες σε Μακεδονία και Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά και τους 37, αυτή είναι η ανώτερη. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι γενικά θα έθριος ήταν ο καιρός. Από το μεσημέρι όμως στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Είπαμε τα φαινόμενα στη κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία η ανώτερη σήμερα στους 35, στην κεντρική όμως Μακεδονία τοπικά θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και πολύ, ε? Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 36, τοπικά όμως και 37 στα ηπειρωτικά. Στον Κάμπο σήμερα η ανώτερη στους 35, παρακαλώ. Στην Αττική επίσης έως 35. Και στην συμπρωτεύουσά μας γενικά έθριος ήταν ο καιρός, από τις μεσημβρινές όμως ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στη συμπρωτεύουσά μας μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη 34 βαθμοί Κελσίου. Και βέβαια πάμε και στις προγνώσεις των επόμενων ημερών. Είμαστε στην ημέρα που υπολείπονται 2 μέχρι τον 15 Αύγουστο. Είμαστε προπαραμονή, αύριο παραμονή και το Σάββατο που δεν θα είμαστε μαζί. Έχουμε την κίνηση της Θεοτόκου, έχουμε το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αύριο που είναι Παρασκευή λοιπόν και 14. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Λοιπόν, για το Σάββατο τώρα λίγες νεφώσεις θα έχουμε. Σάββατο είναι η ημέρα του 15 Αυγούστου. Λίγες νεφώσεις θα έχουμε, παροδικά κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Εδώ μας πιάνουν στην δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες σε Ήπειρο και δυτική Πελοπόννησο. Και εκείνη την ημέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Την Κυριακή 16 του μήνα, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στη Βόρεια Κρήτη και τα λοιπά, μακριά από εμάς. Η θερμοκρασία θα αρχίσει την Κυριακή να σημειώνει άνοδο, κυρίως στα βόρειο-ανατολικά, αναφέρει. Να έρθουμε στον καιρό τον δικό μας. Ναι, δικός μας, δεν τον δίνουμε σε κανέναν άλλον, τον κρατάμε για πάρτι μας. Λοιπόν, πάμε στο μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Το θερμόμετρο στις 9 και 10, 10 λεπτά πριν δηλαδή, έδειχνε 19,8. Είχαμε κρύο σήμερα. Δηλαδή τις ώρες, την ώρα που έρχομαι στο στούντιο εδώ του Star FM, είχε κρύο. Ναι, δεν το άνοιγε το παράθυρο με ευχαρίστηση. Σήμερα είχαμε, μάλιστα, γι' αυτό, στις 7 και 10, ακούστε, χαμηλή θερμοκρασία για τα Γρεβένα, 13,3. Ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας σίγουρα για τον μήνα που διανύουμε. 13,3, παραλίγο θα είχαμε μονοψήφιο στα Γρεβένα. Στις 7 και 10. Και είπαμε τώρα που μιλάμε, 19,8 και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Χθες η υψηλότερη θερμοκρασία 36,1. Τι ωραία, δεν την λες και τραγικά έτσι υψηλή. 36,1 στις 4:40, 5 παρά 20. Όταν η μέρα χθες είχε χαμηλότερη θερμοκρασία 14,9, 15 πείτε. Σήμερα όμως ξεκινάμε με 13,3. Για να δούμε το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τι μας δίνει. Σήμερα λέει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο Παρασκευή χαμηλές θερμοκρασίες. Το ίδιο και την ημέρα του 15 Αυγούστου. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, λέει το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα. Κάνει μια πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 33. Και δεν βλέπω πουθενά να γίνεται. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, προσέξτε, γιατί υπάρχουν σταθμοί σε διάφορες περιοχές του νομού μας. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Σήμερα προβλέπει απλά λίγα σύννεφα μετά τις 6. Ανώτερη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Μετά το βράδυ πάλι βλέπω χαμηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Ναι, αυτό διαβάζω, αυτό βλέπω. Αφού δεν έχει σύννεφα, δεν λέει κάτι άλλο. Αλλά από τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Πάντως καιρικά δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Απλά εμφανίζεται αραιή συννεφιά αύριο. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών και υπάρχουν κάποια καιρικά φαινόμενα, κάποια καιρικά περιστατικά θα τα έλεγα, τα οποία δεν δίνουν σημάδια πού και πότε ακριβώς θα χτυπήσουν. Μπορεί να πέσει μια μπόρα, να κρατήσει 1/4 μισή ώρα, να τα ισοπεδώσει όλα, χτυπώ ξύλο, και να μην είναι καν, να μην αναφέρεται πουθενά. Αυτό είναι το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Πάντως δεν δείχνει κάτι για βροχές, μιλώ για την πόλη, καθόλου βροχές, καθαρός καθαρός ουρανός. Είπαμε την Παρασκευή, αν δεν το είπαμε, ανώτερη θερμοκρασία στους 30. Το Σάββατο επίσης ανώτερη θερμοκρασία στους 30, πάλι καθαρός ουρανός. Σάββατο είναι 15 Αύγουστος. Την Κυριακή τσιμπάει ένα βαθμό πάνω, πάμε από τους 30 στους 31 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 33, πάλι καθαρός καθαρός. Τρίτη βλέπω 34. Και η θερμοκρασία τραβά την ανηφόρα. Πάντως όπου και αν πάτε, είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε θαυμάσια. Ήδη από το Star FM και από το blog του i2 υπάρχουν αναφορές για εκδηλώσεις. Εδώ στο ραδιόφωνο διαφημίζουμε τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026 του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βατολάκου, 14 και 15 Αυγούστου, στον αύριο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου. Και δεν ξεχνάμε βέβαια το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, 15 Αυγούστος στο Πιστικό. Είναι μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιστικού. Είναι μια εκδήλωση όπου θα υπάρχει ειδική αναφορά, ένα αφιέρωμα αν θέλετε στον αείμνηστο Γρεβενιώτη Βιρτουόζο του βιολιού, τον Ζήση Κασιάρα, ο οποίος έφυγε άδικα βεβαίως από κοντά μας, και μια μέρα με
Πολύ κέφι, με Στεφανία Γονίδη, Χρήστο Γάλανο, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, Βικτόρια Χαριζοπούλου, βλέπω, Ειρήνη Στεργίου, και επίσης θα υπάρχει και δημοτικό πρόγραμμα για κάποιους δηλαδή που δεν αρέσκονται στα ποντιακά παραδείγματος χάρη και θέλουν να διασκεδάσουν και με δημοτικά τραγούδια. Υπάρχει αυτή η πρόταση, υπάρχει η πρόταση για το πιστικό, μιλώ μόνο για το Σάββατο βεβαίως, 15 Αυγούστου, με Νίκο Γιαννούλα στο βιολί, Γιώργο Κρικέλη στο τραγούδι, Μιχάλη Παναγούλα και Παναγιώτη Παπαλάμπρο στο κλαρίνο, βλέπω Κώστα Μπαρμπαρούση στο ντέφι. Λοιπόν, τι να πω, εσείς αποφασίζετε. Αν έχετε καλή παρέα και καιρό να μην έχει καλό, είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε θαυμάσια.

Λοιπόν, με γνώστα του καιρού για να σας πω ότι σήμερα σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, προσέξτε, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, κατηγορία 5 είναι η κατάσταση συναγερμού, είναι ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτό είναι η επισήμανση, η αναφορά της κατηγορίας αυτής για περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με Βιωτία και Εύβοια, περιφέρεια Πελοποννήσου, Αργολίδα, Κορινθία και περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και αναφέρεται στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου. Και πάμε τώρα στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές. Δηλαδή οι ακραίες είναι 5, είπαμε, τις αναφέραμε, και τώρα πάμε στην κατηγορία 4. Θα μου πείτε, μισή Ελλάδα είναι, για να μην σας πω ολόκληρη. Μόνο εμείς κρατάμε τα μπόσικα εδώ που λέμε. Εμείς, κάποια τμήματα της Θεσσαλίας, βλέπω κεντρική Μακεδονία, ναι, δυτική Μακεδονία, όλοι είμαστε στα μπλε. Εμείς δηλαδή είμαστε στη μέση κατηγορία κινδύνου, είμαστε καλά συγκριτικά με τις άλλες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε. Θα κινδυνεύουν όλες οι περιοχές, δεν το συζητώ. Λοιπόν, κατηγορία 4, περιφέρεια Αττικής με την ίσο Κυφύρων, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο μέσα, περιφέρεια Ηπείρου για τις περιφερειακές ενότητες Άρτας και Πρέβεζας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και το νησί της Σκύρου μέσα, περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρεται η περιφερειακή ενότητα Σποράδων, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με Χαλκιδική και Άγιο Όρος, εκεί η εξαίρεση, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο και το νησί της Αμοθράκης μέσα, καθώς επίσης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Και βέβαια η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τους Δήμους κτλ. Είχαμε και τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Τουρνά, ο οποίος μίλησε για εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που θα επικρατεί σήμερα, που επικρατεί σήμερα, και λέει, είπε χαρακτηριστικά, κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Είπε ο κύριος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, να πούμε ολόκληρο τον τίτλο του, και υπογράμμισε, είπε ότι η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους που σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Οπότε τα μάτια σας 14, σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι, επικοινωνήστε άμεσα με το 199. Λοιπόν, και από την άλλη τι έχουμε, μπαράζ ελέγχων σε εστίαση και καταλύματα, και υπάρχουν και διάφορα κόλπα τα οποία έχουν σοφιστεί οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, όπως γράφει τώρα ο Γιώργος Παππούς, θα σας μεταφέρω από στο iEfημερίδα.gr, εργαζόμενοι, ακούστε, πέφτουν στην θάλασσα ή παριστάνουν τους πελάτες, υπάλληλοι παίρνουν τα αυτοκίνητα των πελατών τους για να ξεφύγουν κτλ. Αυτές είναι πλέον συνήθεις μάλλον πρακτικές που αντιμετωπίζουν ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας, κάνοντας αυτή την περίοδο εφόδους κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και καταλύματα. Τα βλέπουμε συνέχεια, δεν μας κάνουν εντύπωση, λένε αρμόδιες πηγές, σημειώνοντας μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι σε ούκο λίγες περιπτώσεις, παρά το σύρμα που πέφτει, κάποιοι εργαζόμενοι είτε δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν, είτε δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να κάνουν βουτιά στη θάλασσα, αφού κρατάνε τα POS του μαγαζιού. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι η υποχρεωτική λειτουργία της ψηφιακής κάρτας έκανε πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Ενδεικτική είναι η νέα τάση που ευνηδίασε ακόμα και στελέχη της επιθεώρησης εργασίας, η οποία παρατηρείται το φετινό καλοκαίρι. Ακούστε.
μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα και στην καρδιά του τουριστικού συντάγματος, κατέβασαν ρολά για 20 με 25 μέρες τον Αύγουστο, προτιμώντας να δώσουν έτσι άδεια στο σύνολο του προσωπικού τους παρά να μπλέξουν με αδήλωτες υπερορίες και σαββατοκυριακάτικες αμοιβές, διακινδυνεύοντας να πιαστούν στην τσιμπίδα της ψηφιακής κάρτας. Και ακόμα και οι επιχειρήσεις του κλάδου που μένουν ανοιχτές ή πολύ περισσότερο στους τουριστικούς προορισμούς καταφεύγουν σε νομότυπα κόλπα με τα οποία αποφεύγουν τις καμπάνες αλλά καταπονούν τους εργαζόμενους τους. Έτσι, με δεδομένο ότι η εργασία για σερή 7 ημέρες χωρίς ανάπαυση απαγορεύεται, δίνουν προκαταβολικά 2 ρεπό και οι εργαζόμενοι εργάζονται ως και δεκαήμερο σερή, καλύπτοντας νομότυπα τις αυξημένες ανάγκες της περίοδου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και ακούγαμε πριν στην προηγούμενη εκπομπή εδώ του Sky 100,3 τον εκπρόσωπο, αν θέλετε, των καταστημάτων εστίασης ή των εργαζομένων, γνώριζε εν πάση περιπτώσει την περίπτωση. Πολλοί ιδιοκτήτες καταλυμάτων δίνουν ένα ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας, παραχωρούν ένα ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας στους εργαζόμενους τους, έτσι οι συγκεκριμένοι εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες της επιχείρησης και δεν είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν την ψηφιακή κάρτα, να εμφανίζονται δηλαδή, αν θέλετε, ως εργαζόμενοι. Λοιπόν, συνεχίζονται πάντως οι καμπάνες. Έπεσαν συνολικά, διαβάζω, 1147 καμπάνες σε διάφορα καταστήματα. Έχουν γίνει 7.385 έλεγχοι και πρόστιμα τα οποία έφτασαν τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Ποιες είναι οι συνηθέστερες παραβάσεις? Ναι, ψηφιακή κάρτα 336, άρνηση εισόδου στους ελεγκτές και παροχή ανακριβών στοιχείων 118 τέτοιες περιπτώσεις, μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων 164 περιπτώσεις, αδήλωτη εργασία, υπέρβαση ωραρίου εβδομαδιαία ανάπαυση 157 τέτοιες περιπτώσεις.

Λοιπόν, πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έγινε γνωστή χθες, τη διαβάσατε στο blog του ΑΕΤΟΥ, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Ο ανήλικος που είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά του από την Ιρλανδία στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, υπέστη ηλεκτροπληξία όταν μπήκε να κάνει μπάνιο. Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία έχει σφραγιστεί από την αστυνομία, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, καθώς και τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης που έχει ήδη διαταχθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ένα παλαιότερο πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στον θερμοσύμφωνα του σπιτιού πριν από 2 περίπου χρόνια. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε μεταβεί στο ακίνητο ένας ηλεκτρολόγος, ο τωρινός δήμαρχος του Κιμόλου, ήταν ηλεκτρολόγος τότε, ο οποίος φέρεται να είχε προχωρήσει σε έλεγχο της εγκατάστασης και να είχε εκδώσει πιστοποιητικό ασφαλείας. Από την πλευρά της η μητέρα του 17χρονου καταγγέλει ότι στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ συγγενής του 17χρονου, μιλώντας στον Α, υποστήριξε ότι με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε. Επιπλέον είπε ότι το σπίτι καλοκαιρινό ήταν και ερχόντουσαν για λίγες ημέρες. Παλιό σπίτι που πριν από κάμποσα χρόνια είχε γίνει ανακαίνιση, είπε. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναμένουν την προσκόμιση εγγράφων και πιστοποιητικών που αφορούν το ακίνητο, το οποίο χρονολογείται από την δεκαετία του 70. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και τα σχετικά έγγραφα που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις και να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κιμόλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης είναι το όνομά του, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος και είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας για το σπίτι, αναφέρθηκε στον διάλογο που είχε με τη μητέρα του παιδιού. Της λέω: «Ρε παιδί μου, δεν είχε τίποτα. Μήπως είχε αυτές τις μέρες κανένα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο?» Μου λέει: «Το χρησιμοποιήσαμε όσες ημέρες ήμασταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα», είπε αρχικά η μητέρα. Ότι έγινε ακαριέα, είναι μια παλιά κατοικία του 70, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά, το μπάνιο είναι εξωτερικό, είναι εκτός κτηρίου, και σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν μετάνιωσε που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ο δήμαρχος του σπιτιού απάντησε: «Φυσικά, εάν το ήξερα θα το είχα δώσει». Η αλήθεια είναι ότι ένα παιδάκι 17χρονών δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Έκανε μπάνιο, πήγε να κάνει μπάνιο και πέθανε, σκοτώθηκε. Πάμε και σε ένα άλλο τρελό θέμα, το οποίο είδαμε νωρίς σήμερα, και αναφέρομαι στο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, όπου ένας οδηγός βιτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή και από την άλλη ακριβώς πλευρά, από την σωστή πλευρά αν θέλετε του δρόμου, υπάρχει μια μηχανή, κινείται μια μηχανή, ο οδηγός της οποίας έχει στο κράνος μια κάμερα και βιντεοσκοπεί όλο αυτό το γεγονός. Και έρχομαι τώρα να σας πω πως άγιο είχε αυτός ο οδηγός μηχανής σε επαρχιακό δρόμο, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε από την κάμερα που είχε στο κράνος του οδηγός έχει κάνει το γύρο των social media. Σε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω αν ανέβηκε στον ΑΕΤΟ, σε αυτό το βίντεο φαίνεται η μηχανή να κινείται κανονικά στον δρόμο, όταν πλησιάζοντας σε στροφή ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι ένα βιτιοφόρο έχει εισέλθει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός λοιπόν του βιτιοφόρου επιχειρεί αυτή την προσπέραση σε σημείο που η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω της στροφής. Για να ολοκληρώσει τώρα την προσπέραση κινείται, είπαμε, στο αντίθετο ρεύμα, και την ώρα εκείνη περνά η μηχανή. Ο οδηγός της μηχανής αντιδρά άμεσα και κάνει ελιγμό για να αποφύγει τη μετοπική σύγκρουση. Βγαίνει εκτός από τη λωρίδα του με τον βιτιοφόρο να περνά ξυστά από δίπλα του στο αντίθετο ρεύμα. Τι κάνει ρε, παραλίγο να πεθάνουμε, ακούγεται να λέει έντρομος ο οδηγός της μηχανής αμέσως μετά την επικίνδυνη αυτή προσπέραση. Τώρα λένε κάποιοι ότι αυτό το βίντεο το έχει πάρει και η ελληνική αστυνομία, προσπαθούν να διαπιστώσουν, να εξακριβώσουν αν θέλετε τον οδηγό του συγκεκριμένου βιτιοφόρου. Δεν φαίνεται καλά η πινακίδα, λένε
οι άνθρωποι που έχουν εξετάσει αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά, κίνδυνος θάνατος, κυρίες και κύριοι, στην κυριολεξία. Αν το δείτε, θα σοκαριστείτε. Σκεφτείτε να μην ήταν μηχανή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, κατάφερε και πέρασε ξυστά δίπλα από το φορτηγό. Σκεφτείτε να ήταν ένα αυτοκίνητο μιας οικογένειας με δύο παιδιά, ενός ανδρόγυνου με δύο παιδιά. Τι θα γινόταν? Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είμαστε προ-Παρασκευή, προ-Παραμονή 15 Αυγούστου. Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά. Πάμε, κάνουμε, ξεμητάμε κι εμείς. Πορτίτσα, τι σας έλεγα προχθές, πορτίτσα. Απίστευτα, παιδιά, δεν παίζετε. Υπάρχουν κι άλλοι, κι άλλα σημεία. Και η πλάζ στο Βενετικό ποταμό, στη γέφυρα, όπως πηγαίνεις για ελευθεροχώρη. Και εκεί η πλάζ του Καλοχείου, λίγο πριν το χωριό Αγάπη. Έτσι μου είπα να την λες, Χρήστο. Η περιοχή αυτή είναι του Καλοχείου και όχι της Αγάπης. Το χωριό Αγάπη είναι απέναντι. Ωραία, πριν πάμε στο χωριό Αγάπη, πριν περάσουμε τη γέφυρα δεξιά, και εκεί υπάρχει ένα πολύ όμορφο σημείο. Πολλά όμορφα σημεία και εκεί. Αλλά σαν την πορτίτσα δεν έχει, ρε παιδιά. Κυριολεκτό, δεν υπάρχει, δεν παίζεται. Με πολλά σημεία που μπορεί κάποιος να αφαιθεί στα δροσερά, προσέξτε, νερά, πεντακάθαρα νερά του Βενέτικου. Από εδώ ξεκινά ο Βενέτικος, και φτάνει και στο Καλόχι, φτάνει και στο Βενέτη των άλλων, που περνά στο δρόμο, τον κεντρικό δρόμο που πάμε για ελευθεροχώρη και Αγίους Θεοδόρους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά πρώτα τα καθαρά νερά που είναι στο σπήλαιο, στην πορτίτσα. Άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Λοιπόν, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, σας έλεγα πριν, για τις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, Πολιτιστικού Συλλόγου Βατολάκου, 14 και 15 Αυγούστου. Και βέβαια κορυφαίο γεγονός στο πιστικό Γρεβενών, Σάββατο 15 Αυγούστου, με δημοτικά και Στεφανία Γονίδη, Χρήστο Γαλανό, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, Βικτόρια Χαριζοπούλου, Ειρήνη Στεργίου και πολλά. Πάμε και στα δημοτικά, ναι, είπαμε. Νίκος Γιάννουλας, Γιώργος Κρικέλης, Μιχάλης Παναγούλας, Παναγιώτης Παπαλάμπρος, Κώστας Μπαρμπαρούσης. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στο πιστικό και, να προσθέσω εγώ, στον Βατόλακο, στον αύριο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βατολάκου. Όλα αυτά τα ακούτε βέβαια μέσα από spot στο ραδιόφωνο μας, στον Star FM. Στον Αετό όμως υπάρχει και αφίσα από τις εκδηλώσεις του πιστικού, μάλιστα. Και αν έχετε και εσείς κάποιο σύλλογο και κάνετε κάποια εκδήλωση και θέλετε να την προβάλλετε έτσι ώστε να έχει επιτυχία, απευθυνθείτε σε εμάς, εδώ είμαστε. Και μας διαβάζετε και διαβάζετε το blog του ΑΕΤΟΥ, αλλά και μας ακούτε. Ακούτε το Star FM σε ολόκληρο τον πλανήτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας φιλοξενείτε όπου και αν είστε. Στο μεταξύ, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν στα κινητά σας τηλέφωνα, είτε iOS, είτε iPhone δηλαδή, είτε Android, λογισμικά. Μπαίνετε δωρεάν στο αντίστοιχο κατάστημα και τα κατεβάζετε. Star FM 933, βλέπετε το λογότυπό μας και έρχεται δωρεάν στο κινητό σας. Και εκεί, πέρα από το ότι μας ακούτε με την καλύτερη ποιότητα ήχου και μας διαβάζετε, διαβάζετε τις ειδήσεις που τρέχουν στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, είπαμε, δεν σταματά ποτέ, έχετε την δυνατότητα να στέλνετε και μηνύματα και να τα διαβάζουμε την στιγμή που τα στέλνετε. Να μην ξεχάσω να στείλω την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βλέπω Αμερική, βλέπω Αυστραλία, δεν το συζητώ. Στην Ευρώπη, Γερμανία πάρα πολύ, Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, μάλιστα. Δεν κατέβηκαν αυτοί, μάλλον οι φίλοι μπορεί να γύρισαν και να επέστρεψαν. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Στο μεταξύ, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη, τον αγαπημένο μου,
στον Γιάννη τον οδηγό, ο οποίος μας φροντίζει, μας καθαρίζει, μας βάζει σε μια τάξη εν πάση περιπτώσει με όλους τους συνεργάτες του, στον Δημήτρη τον Ρώσο τον Τίγρη, ο οποίος έχει αλλάξει αντικείμενο εργασίας και προσπαθεί να προσαρμοστεί, ναι. Πάντως είναι τύπος και υπογραμμός, είναι ο καλύτερος, δεν το συζητώ. Έχει μαζευτεί δηλαδή. Λοιπόν, στον Στέλιο τον μηχανικό, στην αγαπητή μου την κυρία Χρυσούλα, στην Ιωάννα η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, τώρα βέβαια βρίσκονται όλοι οι φίλοι οικονομολόγοι, λογιστές των Γρεβενών σε άδεια. Στην αγαπημένη μου, στην αγαπητή μου φίλη την Τζοάννα που μας ακούει στην Γερμανία, έρχομαι, μου έλεγε χθες, προχθές. Λοιπόν, σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε έτσι χαλαρά. Είπαμε, είναι προ-Παρασκευή, είναι προ-Παραμονή 15 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό. Μείνετε εδώ.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
4: All day. All night.
1: Central στη Γαλατινή.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Πέμπτη, είναι προ-Παρασκευή, είναι προ-Παραμονή του 15 Αύγουστου και 13, ο μήνας έχει 13. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, όπως λέει ο φίλος Μωσάκης από την Γαλατινή, από την Σιάτιστα, συγγνώμη, από τη Σιάτιστα είναι. Η ενημέρωση λοιπόν, λέει ο Σάκης, δεν σταματά ποτές, όχι ποτέ, ποτές.

0: Είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, και βλέπουμε ειδήσεις που ανέβηκαν χθες, από εχθές στο blog του ΑΕΤΟΥ μέχρι και πριν από λίγα λεπτά. Υπερηφάνεια στα Γρεβενά για τον Χρυσό Μίλτο μας, τα θερμά συγχαρητήρια του Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Παναγιωτίδη και του Δημάρχου Γρεβενών Κυριάκου Ταταρίδη. Είναι έμπνευση για όλα τα παιδιά, αναφέρουν. Τι να πούμε για τον Μίλτο, δεν υπάρχουν λόγια. Τα έχουμε εξαντλήσει όλα. Τελικά, πόσο κερδισμένη, άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα του ΑΕΤΟΥ, πόσο κερδισμένοι είναι όσοι ξυπνούν από τις 5 το πρωί. Μπείτε και δείτε τι απαντά η επιστήμη. Γράφουμε για κινηματογραφική φυγάδευση και το μυστικό σχέδιο σωτηρίας του Ντόναλντ Τραμπ και η σοβαρή απειλή από το Ιράν. Όταν πήγε στην Τουρκία, δεν έφυγε με το αεροπλάνο που τον έδειχναν οι κάμερες ότι μπαίνει στο Air Force One, το καινούριο που είναι δώρο από το Κουβέιτ κτλ. Κτλ. Δεν έφυγε με αυτό, έφυγε με το παλιό το Air Force One. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Γράφαμε για το περιστατικό που σας ανέφερα και νωρίτερα, που σημειώθηκε, που έγινε στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία που έπαθε την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του. Στο μεταξύ, δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Εκατερίνη Λαναρά. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 11 στην Σαρακίνα Γρεβενών. Το Σαρακίνα γράφεται με ήττα. Το λέω για τα γραφεία κηδείων και όχι με γιώτα. Όλοι το κάνουν αυτό το λάθος, το κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Το σωστό είναι ήττα, Σαρακίνα. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Νεκρός, γράφαμε, 34χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο. Ο έντονος διαπληκτισμός που ερευνούν οι αρχές, στο μικροσκόπιο οι τελευταίες του επαφές. Γράφαμε για την ολική έκλειψη ηλίου και τις Περσίδες την ίδια νύχτα. Τι θα δούμε, τι είδαμε από την Ελλάδα. Ένα φαινόμενο πάντως το οποίο μπορεί να επαναληφθεί και σήμερα μετά τη μία το βράδυ. Ρίξτε μια ματιά στον ουρανό, στον έναστρο, να είναι καθαρός, ουρανός. Στον έναστρο ουρανό. Και με αφορμή αυτό, δεν ξέρω, χθες είδαμε και εντυπωσιακές εικόνες, εντυπωσιακές φωτογραφίες που κατέγραψε ο φακός του Βασίλη Βερβερίδη. Αυτός πρέπει να εργάζεται σε κάποιο, γραφείο το οποίο συνεργάζεται με μέσα ενημέρωση, κάτι τέτοιο μου θυμίζει, γιατί αυτή η είδηση έπαιξε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εντυπωσιακές λοιπόν εικόνες, μπορεί να δουλεύει στην Ευρωκίνηση αν δεν κάνω λάθος. Εντυπωσιακές εικόνες λοιπόν κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του συγκεκριμένου, ο οποίος αποτύπωσε τον γαλαξία στο νυχτερινό ουρανό πάνω από το γεφύρι του Αζίζ Αγά. Τις έχουμε βάλει και εμείς αυτές τις εικόνες, και μιλάμε για το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στον ποταμό Βενέτικο κοντά στο Τρίκομο. Έχει μήκος 75 μέτρα, πλάτος 3 μέτρα και ύψος 15 μέτρα, και είναι εντυπωσιακές όλες αυτές οι εικόνες. Τις έχουμε δημοσιεύσει και εμείς στον ΑΕΤΟ, φαντάζομαι θα τις δούμε σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Να, όχι, έχουμε κάποιες άλλες εικόνες, δεν είναι συγκεκριμένες, θα τις δούμε πιο πάνω. Στους 20.000 οι οφειλέτες που έχουν μπει ήδη στις 72 δόσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθμισης. Αφροδίτη Λατινοπούλου, για 45 λεπτά δεχόμουν ύβρις, απειλές και χειρονομίες από γύφτους στην Τίνο. Πώς μιλάει έτσι αυτή η κυρία. Συνταξιούχοι, ποιοι παίρνουν και ποιοι χάνουν το επίδομα των 300 ευρώ. Από την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου η επόμενη είδηση. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κυρίου Τσίπρα, έχει πει η υπεύθυνη τύπου της Νέας Δημοκρατίας και συμπατριώτησά μας, κατά το ίμιση. Γράφουμε για τις 4 δραματικές αλλαγές που θα παρουσιάσει ξαφνικά ο καιρός. Από χθες ξεκίνησε, και η αιτία, το εξηγούμε βέβαια, δεν το εξηγούμε εμείς, το εξηγούν οι επιστήμονες, η αιτία έρχεται από το διάστημα. Εν τω μεταξύ, είχαμε την σύλληψη, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, είχαμε την σύλληψη, κυρίες και κύριοι, 2 ανδρών ηλικίας 67 και 70 ετών, την Τρίτη το πρωί έγινε αυτή η σύλληψη, από αστυνομικούς του τμήματος Δεσκάτης, στο πλαίσιο ελέγχου για την πάταξη της αφαίρετης αλιείας στην λίμνη Ιλαρίων Αγρεβενών. Ειδικότερα να σας πω πως οι δύο άντρες εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές την ώρα, επ' αυτοφόρο δηλαδή σύλληψη μιλούμε, που αλίευαν εντός της λίμνης. Για τη δραστηριότητά τους χρησιμοποιούσαν μια φουσκωτή βάρκα με κουπιά μήκους περίπου 3 μέτρων, καθώς και αλιευτικά δίχτυα, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν τη σχετική άδεια που προβλέπεται από την νομοθεσία. Και την προανάκριση για το συμβάν είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Δεσκάτης. Δύο αλίες δηλαδή πάνω στην βάρκα τους στην λίμνη Ιλαρίων 67 και 70 ετών. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Ο Βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός, το Radio Caroline, για τους φίλους των Ριτζιανών και τους γνώστες των ραδιοφωνικών σταθμών, είναι ένα από τα ιστορικότερα ραδιόφωνα παγκοσμίως, θα έλεγα. Ένα ραδιόφωνο το οποίο εξέπεμπε από βάρκα μέσα από ένα κότερο. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεται σε κότερο ή αν εκπέμπει από στούντιο κανονικά, διότι δεν τους επέτρεπε η νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους της Μεγάλης Βρετανίας να εκπέμπουν, οπότε μπήκαν στη θάλασσα, εξέπεμπαν ελεύθερα. Και αυτή είναι η ιστορία του Radio Caroline, το οποίο όμως, προσέξτε, ανακοίνωσε κατά λάθος τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Και αυτό το γεγονός, μετάδοση δηλαδή ψευδών ειδήσεων, τους βάζει στο μικροσκόπιο της Βρετανικής Ρυθμιστικής Αρχής που λέγεται Ofcom. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Τηλεόραση, γράφουμε για την τηλεόραση. Μας λείπει ένα σίγμα εδώ στον τίτλο, τηλεόραση, γράφω, ναι. Νέα πρόσωπα, μετεγγραφές, ανανεωμένα δίδυμα και επιστροφές αλλάζουν τον τηλεοπτικό χάρτη της σεζόν. Μπείτε και δείτε τι αλλαγές γίνονται, αλλά εμείς πρέπει να πάμε σε αυτό το σημείο στην Αθήνα. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων. Αύριο πρώτα ο Θεός, εδώ πάλι μαζί θα είμαστε. Γεια σας.
1: Κύριε, δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ύψιστη επιφυλακή έχει τεθεί σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θυελλώδων ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Λυκαδητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει μπάνιο. Ο νεαρός, με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, βρισκόταν στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στον εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσυκλέτα να κινείται στο δρόμο. Όταν πλησιάζοντας σε στροφή, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι ένα βιτιοφόρο είχε εισέλθει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός αντιδρά άμεσα και κάνει λιγμό για να αποφύγει τη μετοπική σύγκρουση. Βγαίνει εκτός από τη λωρίδα του με το βιτιοφόρο να περνά ξεστά από δίπλα του. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα χρηματιστήρια ενέργειας, καθώς τα μελιτέμια ενίσχυσαν την αιολική παραγωγή και περιόρισαν την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται πάνω από 140 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΕΟΣ, φορέας υλοποίησης του έργου. Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΕΑ, η νέα αυτή εξέλιξη εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης ως έργου ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη. Έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας ΑΔΜΕΑ Meridiam για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομιλός πλειοψηφίας. Μετόχου στο έργο. Με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτείται επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου στις 7 Αυγούστου. Σκοπός της επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, είναι η διενέργεια διερεύνησης με σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχυρό κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. συνελήφθη σε περιοχή της Ηλίας από αστυνομικούς ένας 29χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επεξαίρεση. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, ο κατηγορούμενος εργαζόμενος ως υπάλληλος σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών υπεξαίρεσε 22.000 ευρώ, ποσό προερχόμενο ψηφιακό χρήμα, μέσω στοιχηματισμού το οποίο δεν ανακαλείται. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μαμογλού, ανακοίνωσε χθες ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, αφού με δικαστική εντολή καθαιρέθηκε η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο δημοκρατικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την Τουρκία, τόνισε σε ανάρτησή του η Μαμογλού αναφερόμενο στο νέο κόμμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλητρίες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Συγχαρητήρια μηνύματα για την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Με πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέα τεράστια επιτυχία καταγράφηκε στην ελληνική κολύμβηση. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
1: Τελειώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλέ. Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κο...

0: Ρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στον Ταούλη, Γιώτης Ευθυμιάδης στο Αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα Ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου, το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη Λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο Κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο Αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον Ταούλη, Γιώτη Ευθυμιάδη στο Αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα Ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών, όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
6: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659.
8: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
6: Κινητό 6936 7737 77.
7: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
8: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
10: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Όπως δήλωσε στον Sky επιδημιολόγος Θεοδωρά Ψαλτοπούλου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 έως τις 12 Αυγούστου, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι. Στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης η εξέλιξη των θελωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο. Στην Αττικοβιωτία και την Εύβοια οι άνεμοι θα φτάνουν αύριο τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στην Ανατολική και Νότια Αττική και την Νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Στράτο Αγρινίου Ετωλοακαρνανίας. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Στη Μολδαβία επιστρέφει το 7χρονο κοριτσάκι που έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το παιδί νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αύριο η μικρή Πατρίτσια αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Μολδαβία. Περίπου 113 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε και διέσωσε πριν από λίγη ώρα το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαν προχωρήσει στη διάσωση ακόμη 87 μεταναστών στην ίδια περιοχή. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μετέφεραν παράνομα 6 αλλοδαπούς με συνολικό τίμα 31.000 ευρώ προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσυκλέτα να κινείται στο δρόμο όταν πλησιάζοντας σε στροφή ο οδηγός αντιλαμβάνεται πως ένα βιτιοφόρο έχει εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας αντιδρά άμεσα και κάνει λιγμό για να αποφύγει τη μετοπική σύγκρουση. Βγαίνει εκτός από τη λωρίδα του με το βιτιοφόρο να περνά ξυστά από δίπλα του. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, αφού με δικαστική εντολή καθαιρέθηκε η ηγεσία του κόμματός του, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο δημοκρατικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την Τουρκία, τόνισε σε ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Οφή κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου φιλαθλή του Οφή στο κέντρο του Ηρακλείου. Συγχαρητήρια μηνύματα για την κατάκτηση του Super Cup από τον Οφή απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Άντερλεκτ απόψε στις 9.30 στις Βρυξέλλες, ψάχνοντας την ανατροπή μετά από την ήττα του με 1-0 στη Τούμπα για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League. Νοκαουτέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο ηγέτης του δικέφαλου του Βορρά, δεν πέταξε με την αποστολή για το Βέλγιο, λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού ζητήματος που προέκυψε την τελευταία στιγμή και τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη. Το βλέμμα του Παναθηναϊκού είναι στραμμένο στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου η Μπεσίκτας υποδέχεται απόψε στις 8 τη Χράτζετς Κράλοβε στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Βάσει της κλήρωσης της UEFA, ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού θα υποβιβαστεί στο Conference League και θα αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο του.
0: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ η Λιάννα Κουτσούπη.
12: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Θερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνου Βουλαρίνο.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, με χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
17: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
18: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
19: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
20: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
21: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
22: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
23: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
24: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
25: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
26: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
27: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία τι να στηρίξει σήμερα. Τι να στηρίξουμε, όλους μας. Στηρίξουμε ένας τον άλλον. Διότι σήμερα είναι άλλη μία μέρα υψηλού κινδύνου σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιάς. Δηλαδή είναι άλλη μία μέρα στην οποία είμαστε, πώς να το πούμε, απροστάτευτοι απέναντι σε εμπριστές, γουρούνια και κακοτεχνίες του συστήματος ηλεκτροδότησης. Δηλαδή είμαστε μόνοι μας εναντίον όλων. Είναι όλοι τους και μόνοι μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε βέβαια πολλοί εμείς που είμαστε μόνοι μας, αλλά είμαστε εντελώς ανίσχυροι, αφού η πολιτεία φροντίζει να μας κρατάει ανίσχυρους.

πρόληψη. Πρόληψη με την εκδήλωση πυρκαγιάς. Δηλαδή είναι άλλη μία μέρα στην οποία είμαστε, πώς να το πούμε, απροστάτευτοι απέναντι σε εμπριστές, γουρούνια και κακοτεχνίες του συστήματος ηλεκτροδότησης. Δηλαδή είμαστε μόνοι μας εναντίον όλων. Είναι όλοι τους και μόνοι μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε βέβαια πολλοί εμείς που είμαστε μόνοι μας, αλλά είμαστε εντελώς ανίσχυροι, αφού η πολιτεία φροντίζει να μας κρατάει ανίσχυρους.

Πρόληψη. Πρόληψη δεν μπορεί. Υπάρχει με δεδομένο ότι η καλύτερη πρόληψη, παιδιά, ποια είναι και στο θέμα των πυρκαγιών, η φυλακή. Η φυλακή είναι αυτή που προστατεύει την κοινωνία. Όπως η φυλακή προστατεύει, θα προστάτευε, αν επιβάλλει το, η κοινωνία από τους επικίνδυνους τραμπούκους, από τους βίαιους συμπολίτες, οι οποίοι θα ήταν καλύτερα αν το υπόλοιπο του βίου τους το ζούσαν απομονωμένοι, πολύ καλά μένουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να είναι οι συνθήκες οι καλύτερες δυνατές, αλλά μακριά μας. Το ίδιο θα συνέβαινε και αν οι συμπολίτες, οι υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές, ζούσαν το υπόλοιπο της ζωής τους κάπου που δεν θα μπορούσαν να κάνουν κακό στους υπόλοιπους.

0: θα ήταν η κοινωνία μας πολύ πιο ασφαλής εάν οι άνθρωποι που πουχού θα το κάνουν και σήμερα κάποιοι αποφασίζουν ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα η οξυγονοκόλληση σημερινή, μπαίναν για πάντα υπό περιορισμό. Σε καλές συνθήκες, αλλά μακριά από μας. Θα ήταν πολύ ωραίο αν οι πυρομανείς μπαίναν σε περιορισμό, πυρομανείς όπως αυτός εδώ ο συμπολίτης.
1: Έξι εστίες φωτιάς μέσα σε τρεις ημέρες φέρεται να έβαλε 59χρονος που συνελήφθη στη Σύνδο με βίντεο ντοκουμέντο να καταγράφει τις κινήσεις του. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση.
0: Το πολύ πολύ να μείνει λίγο καιρό φυλακή και μετά ξανά ελεύθερος να ξαναβάλει τις φωτιές που τόσο πολύ του αρέσουν, διότι ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και όπως ξέρουμε, αν κάποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα, ο πολιτισμός μας επιβάλλει να βάζουμε στοίχημα τις ζωές εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων στη θεραπεία του. Βέβαια, για να πούμε και του πυρομανή το δίκιο, ο άνθρωπος είχε, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, πιεζότανε.
2: Σήμερα, ενώπιον του ανακριτή, είπε ότι το να βάζει φωτιές ήταν το μοναδικό πράγμα τον οποίο τον έκανε να εκτονωθεί από την πίεση της δουλειάς του. Αυτό χρησιμοποίησε σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ως επιχείρημα, ενώ όταν κλήθηκε να πει στον ανακριτή ποια ήταν αυτή η τόσο πιεστική δουλειά, είπε ότι προς το παρόν είναι άνεργος.
0: Ναι, αλλά όταν θα έπιανε δουλειά δεν θα πιέζονταν, οπότε ο άνθρωπος έβαζε τις φωτιές προληπτικώς.

η κοινωνία. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, ρε παιδιά. Είναι πιο ασφαλής. Όλοι μας είμαστε πιο ασφαλείς. Ή μάλλον όλοι μας είμαστε ασφαλείς. Πολύ, πολύ περισσότερο ασφαλείς. Αν άνθρωποι σαν το συγκεκριμένο συμπολίτη περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους κάπου μακριά μας. Κάπου απομονωμένοι. Η φυλακή παραμένει η καλύτερη πρόληψη. Φυλακή δεν είναι πολύ αγαπητή, φαίνεται, στο νομικό μας πολιτισμό. Είναι καλύτερα για το νομικό μας πολιτισμό, όσο και κυρίως για τους λειτουργούς του, όσο περισσότεροι οι εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι, τόσο περισσότερες δουλειές. Δεν είναι κανένας τρελός να θέλει να χάσει τη δουλειά του, οπότε ο νομικός μας πολιτισμός επιβάλλει να βάζουμε στοίχημα στην θεραπεία, στον σοφρονισμό ανθρώπων οι οποίοι είναι τρομερά επικίνδυνοι για όλους τους υπόλοιπους. Ο Λευτέρης, βρε παιδί μου, δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι πυρομανείς να μπαίνουν μέσα μόνο κάθε καλοκαίρι? Δεν είμαστε φασίστες. Ναι, μπορούν να βάλουν φωτιές και το χειμώνα. Λιγότερος βέβαια, αλλά και το χειμώνα. Οι πυρομανείς να πηγαίνουν κάπου απομονωμένοι, μπορεί να είναι και έξω. Εγώ δεν λέω σόνι και καλά να τους βάζουμε μέσα. Και κάθε Κυριακή να τους φτιάχνουμε άχυρα ένα τέτοιο, να του βάζουν και φωτιά. Δεν λέω, απλώς να είναι περιφερειακοί.

0: Τι είναι, κυρία Άννα, τι θέλετε?
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Τι κάνουνε στο! Συγγνώμη πρώτα απ' όλα από το ακριβώς για τις σκληρές εικόνες. Αλλά θέλω να πω, είναι πολλά τα ερωτήματα που γεννώνται, και εκτός από τις εικόνες που είναι σκληρές, είναι και τα ερωτήματα σκληρά και αμήλικτα. Δηλαδή, γιατί ξύριζουν στον πάτο το γαμπρό? Ποιο είναι το μέρος από το οποίο κατάγεστε? Ποια είναι τα ήθη και τα έθιμά σας τα γαμπριάτικα? Τι παίζει σε αυτό το μέρος? Όχι ότι έχω να κατακρίνω για όνομα του, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, αλλά θέλω να πω, ακούγεται κάπως προχωρημένο πολύ αυτό το μπάτο που ξυρίζουν το γαμπρό.

0: Τέλος πάντων, όπως είπαμε, πολλές φωτιές πυρομανείς, πολλές φωτιές τα γουρούνια που ζουν ανάμεσά μας και τα οποία υφιστάμεθα, τα γουρούνια αυτά με τις εργασίες όταν έχει... που δεν νοιάζονται ρε παιδί μου, που σου λέει εντάξει και να πάρει φωτιά, τι έγινε να πούμε σιγά, εγώ θέλω να ψήσω σήμερα, εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου σήμερα, κάτσω να νοιαστώ αν μπορώ, έλα Παναγία μου. Υπάρχουν και υποδομές, υποδομές που είναι όπως όλα στην Ελλάδα, είναι ελληνικά. Τι να κάνουμε, έτσι και οι υποδομές των αιωλικών πάρκων των ανεμογεννητριών φαίνεται ότι έχουν γίνει και αυτές άλλα γκρέκα, με αποτέλεσμα να είχαμε η φωτιά στη Βιωτία και στην Αττική μέχρι στιγμής, και ελπίζουμε για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι πιο μεγάλη φωτιά φετινή.
1: Οι εικόνες αυτές έφεραν την πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση της πυροσβεστικής για τις ενάρξεις πυρκαγιών από κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης των αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 450 πάρκα σε όλη τη χώρα και περισσότερες από 3.000 ανεμογεννήτριες.
0: Αυτό το μικροσκόπιο, πού το είχε η πυροσβεστική βάλει όλο αυτό το καιρό? Διότι εγώ ξέρω ότι όταν κάποιος κάνει, θέλω να πω, το μικροσκόπιο το ελέγχουμε όταν ο άλλος φτιάχνει την τέτοια, όχι μετά από χρόνια, άμα διαπιστωθεί ότι δεν έκανε καλή δουλειά. Προσπαθούμε να κάνουμε τους ελέγχους από πριν και από ό,τι καταλαβαίνω η έλεγχη είναι μηδέν. Διότι ο έλεγχος που θα γίνει θα ελέγξει και αν υπάρχουν άδειες.
1: Θα εξεταστεί αν έχουν προκαλέσει πυρκαγιές στο παρελθόν, αν έχουν τις απαιτούμενες άδειες και αν τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας.
0: Αφήστε παιδιά, πετάξτε το μικροσκόπιο, άστο να πάει στο διάλο. Πείτε με, είναι Ελλάδα, η κυβέρνηση, η μεταρρυθμιστική κυβέρνηση τα έχει αφήσει όλα, να πει παιδιά κάντε ο καθένας ό,τι θέλει και άμα μας πιάσουνε, μας πιάσανε. Είναι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας αυτό, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως φαίνεται. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Άμα κάποια στιγμή γίνει κανένα κακό και σας πιάσουμε, ας προσέχατε. Εμείς έλεγχο από πριν πάντως δεν θα κάνουμε κανέναν. Άδειες? Όχι ρε, τι χρειάζεται άδεια? Άμα σε ελέγξουμε, καλό είναι να έχεις, αλλά εσύ φτιάχτο. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς έτσι στα καλά καθούμενα να σου ζητήσει άδεια, άμα γίνει κανένα κακό. Κάνε μια δήλωση του νόμου 105, μια υπεύθυνη δήλωση. Έχω άδεια. Είναι αρκετό. gov.gr. Εξυγχρονισμός. Δεν είμαι ελέφαντα. Είμαι ελέφαντα. Είμαι ελέφαντα. gov.gr. Δήλωση του νόμου 105. Τελείωσε. Είμαι γυναίκα. Όχι, αυτό γίνεται. Οι εταιρείες, οι εταιρείες των αιωλικών πάρκων έχουν κάποιες αντιρρήσεις για τους ελέγχους αυτούς και, πώς να το πούμε, ενοχλούνται από τη στοχοποίηση και εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία λέει:
1: με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας τονίζει ότι θεωρεί χρήσιμη κάθε πρωτοβουλία ελέγχου, ωστόσο κάνει λόγο για προσπάθεια γενίκευσης του περιστατικού και αναπαραγωγής θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο.
2: Η διαρκής και γενική στοχοποίηση της αιωλικής ενέργειας υπονομεύει τα ωφέλη που προσφέρει, όπως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
0: Δεν πρέπει να είναι των εταιριών, ήταν άλλο, έκανα εγώ λάθος. Τέλος πάντων, μια οργάνωση, μια ένωση έβγαλε μια ανακοίνωση για στοχοποίηση και τα λοιπά. Νομίζω καμία στοχοποίηση δεν υπάρχει. Αυτή η ανακοίνωση μου θυμίζει το εξής, να δώσω μια αντιστοιχία. Γίνεται ένα δυστύχημα στα λεωφορεία. Ένα λεωφορείο βρίσκεται, δεν λειτουργούν τα φρένα, του πάει, σκοτώνεται κόσμος και βγαίνει η ανακοίνωση, θα ελέγξουμε όλα τα λεωφορεία. Και να βγει κάποιος και να πει αυτή η στοχοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών δεν είναι σωστή. Ο έλεγχος που έπρεπε να είχε προηγηθεί βέβαια, αλλά όπως είπαμε είμαστε κάπως πιο φιλελεύθεροι στην κυβέρνηση και αφήνουμε μέχρι να γίνει το έγκλημα, μετά ελέγχουμε, αλλά πριν δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε, είμαστε κάπως διακριτικοί. Ο έλεγχος λοιπόν που έπρεπε να γίνει πριν είναι καλό έστω και αργά να γίνει τώρα. Ο έλεγχος δεν είναι ποτέ στοχοποίηση, το αντίθετο μάλιστα. Ο έλεγχος είναι αυτός που προστατεύει, ακόμα και την ίδια την ιδέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η σιγουριά ότι όλα γίνονται σωστά είναι αυτή που νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών, όχι το άλλο, στις συνειδήσεις των ανθρώπων το κάθε τι και την αιωλική ενέργεια. Οι βλαμμένοι ό,τι και η έλεγχος να γίνει ή δεν γίνει, πάλι βλαμμένοι θα παραμείνουν. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Όπως δεν θα αλλάξει τίποτα και για τους ανθρώπους που έχουν πέντε δράμια μυαλό και καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ προτιμότερες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς ο έλεγχος δεν στοχοποιεί τίποτα, απλώς πρέπει να γίνεται λίγο πιο νωρίς. Έτσι, και ας γίνουμε και λίγο αδιάκριτοι, ρε Κυριάκο, δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, λέω, και η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι, αλλά να είναι επιχειρηματικότητα, μην είναι κατσαπιάδες. Ο Γιώργος λέει κάτι βαρύ μου φαίνεται, αλλά και αυτοκαταστροφικό. Κανονικά όποιος καταδικάζεται για κακούργημα θα πρέπει να το αφαιρούνται αυτομάτως διαπαντός διαβίου τα πολιτικά δικαιώματα, να το συζητήσουμε, και η έξοδος από τη χώρα. Γιατί ρε Γιώργο να το απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα? Είναι να του επιβληθεί η έξοδος από τη χώρα, το ιδανικό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αν έπρεπε να διαλέξουμε κάτι σε σχέση με την έξοδο από τη χώρα, θα ήταν η επιβολή της, όχι η απαγόρευσή της. Τι λέτε, κυρία Άννα?
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό.
0: Τον καημένο τον γαμπρό, εκεί τι παθαίνει ο γαμπρός? Τι του κάνετε μετά του γαμπρού, μετά το ξύρισμα στον πάτο? Δηλαδή, γιατί? Είναι για ένα τεράστιο γιατί. Όχι ότι είναι κακό τίποτα, έτσι δεν λέμε, δεν κατακρινώ, αλλά είμαι περίεργος. Είμαι, πώς να το πούμε, πάτο curious. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε, λέγαμε για τους συμπολίτες που πρέπει να μπουν για πάντα μέσα. Ένας από αυτούς είναι και ο οδηγός αυτής της Νταλίκας, Βιτίου, τι διάολο είναι αυτό, Βιτίου, σαν Βιτίο μου φαίνεται, Βιτιοφόρο. Ο οποίος θα τον έχετε απολαύσει ήδη. Αν δεν τον έχετε απολαύσει, ψάξτε οπωσδήποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείτε πώς προσπερνάει γιο ταχύ σε στροφή την ώρα που μια μηχανή με χίλια κι αυτή. Δηλαδή είναι όλο το πράγμα, είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα, παιδιά. Έτσι όπως είστε, όλοι μέσα. Εκτός από τον οδηγό του Ιωταχή. Την ώρα που κινείται μια μηχανή που τον βιντεοσκοπεί κιόλας, ο άλλος προσπερνάει Νταλίκα σε στροφή μικρού επαρχιακού δρόμου με ένα μικρό μόνο ένα διαχωριστικό στη μέση ή τέτοιο. Μια λωρίδα διαχωριστική. Αυτό είναι. Και μπαίνει ο άλλος κανονικά σε στροφή στο αντίθετο, ρε, μαχαίστηκε. Πράγμα που δεν πρέπει να εκπλήσει και πάρα πολύ όσους κινούμαστε στην Ελλάδα. Έτσι, όσους οδηγούμε στην Ελλάδα, ειδικά τώρα. Ερχόμουν από το ποτάμι σήμερα και τι είδα? Δύο, ένας με ένα Ford, αυτό που είχαν αξιωματική παλιά, το μοντέλο της Ford, το Mondeo, το πιο παλιό όμως, όχι το Mondeo, ένα Ford Mondeo, και ένας άλλος που δεν θυμάμαι τι είχε, κάτι σαν Fiesta, κάτι ένα τέτοιο πράγμα, ένα πραπρά, να πηγαίνουν με σφήνες, είναι χρακ μέσα στο ποτάμι. Δυστυχώς όχι μέσα στο ποτάμι, στο δρόμο το ποτάμι, γιατί μέσα στο ποτάμι είναι η θέση τους κανονικά. Αυτοί δεν θα πάθουν τίποτα, παιδιά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις χώρες. Το ότι αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν ελεύθεροι, ότι αυτός ο τύπος με το βιτιοφόρο κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι ένα πρόβλημα για αυτή τη χώρα. Και είναι βέβαια και άλλη μια επιβεβαίωση του πόσο χρήσιμες είναι οι κάμερες για μια πολιτεία που θέλει βέβαια να κυνηγήσει τους εγκληματίες και να τους περιορίσει, και όχι μια πολιτεία που κόπτεται πάνω και πρώτα απ' όλα για τα, πώς να το πούμε, για τα δικαιώματά τους. Αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των υπόλοιπων πολιτών. Λοιπόν, Αλέξη, όχι, τι λέει, θα ακούσουμε. Αλέξη μας βγήκε και κυκλοφόρησε το τρίτο μέρος. Ναι, ρε, όχι, δεν θα το ακούσουμε όλο. Τώρα μπορεί να μην το ακούσουμε, να ακούσουμε όλο στο δεύτερο μέρος, γιατί κυκλοφόρησε το τρίτο μέρος του Άρχοντα των Κολοτουμπών, αυτής της ωραίας παρουσίασης διαφήμισης που του κάνουν στο NGR, η οποία είναι αριστουργηματική. Έτσι, έχει πει πολλά και αυτή τη φορά. Έχει τρομερές ατάκες, κάποιες θα τις έχετε ακούσει, κάποιες άλλες όχι. Φανερώνει την ασχετοσύνη του σε σχέση με τα οικονομικά. Είναι αριστουργηματικός όπως πάντα. Είναι ο Αλέξης που αγαπήσαμε. Ο Λιφστάρας, θα πρέπει ο γαμπρός να βγάλει το σεντόνι στο μπαλκόνι το πρωί μετά του. Τώρα, δεν ξέρω εγώ τα έθιμα της πατρίδας της κυρίας Διαμαντοπούλου, της συντρόφισσας Άννας, δεν τα ξέρω. Αλλά μου φαίνονται κάπως, πώς να το πω, ζόρικα, ρε παιδί μου, έτσι κάπως σκληρά.

0: Σωτήρης, κόβεις τη σιδερία με δισκοπρίωνο, μετά οξυγονοκόλληση να τη φιξάρεις, στο τέλος μπάρμπεκιου με λουκάνικα και κοκορέτσι να ξεκοραστείς και να φας καλά στο αεράκι. Μετά πας για ύπνο, αλλά δεν σε αφήνουν αυτά τα παλιοπυροσβεστικά να κοιμηθείς. Και το 112 που βαράει συνέχεια. Ο Κώστας, είναι ξύπνιος, δεν είναι πρόβατος. Ναι, κάμερες, να ξέρει ο Μητσοτάκης τι κάνουμε όλοι μας, αμ δε. Να ξπλάκα κανείς. Είναι αυτό που διάφοροι φουκαράδες νομίζουν ότι θέλει το κράτος να ξέρει τι κάνουν. Όχι, αν κλέβεις θέλει να ξέρει, ή μάλλον θα έπρεπε να θέλει να ξέρει, και αν κινδυνεύουν οι ζωές των υπόλοιπων εξαιτίας σου. Ο Νίκος, η φυλάκιση των, να είναι υποχρεωτική εργασία στην αναδάσωση καμένων περιοχών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι, με ενδιαφέρει να είναι ισόβια. Δηλαδή τύπος που έχει βάλει 5 φωτιές δεν πρέπει να βγαίνει από τη φυλακή ποτέ. Γιατί θα βάλει 6η και 7η. Ή και αν δεν βάλει, εγώ δεν θέλω να παίξω στοίχημα αν τα βάλει 6η και 7η. Αν εσείς αισθάνεστε ωραία με αυτό το στοίχημα, πάω πάσο, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
2: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Όπως δήλωσε στον Sky επιδημιολόγος Θοδωρά Ψαλτοπούλου, Ελλάδα και Ιταλία καταγράφουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 έως τις 12 Αυγούστου, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη των θηλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο. Σε ύψιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Παρό που το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε η τραγωδία με το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού. Η απόφαση για τη σφράγιση της πισίνας ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στη Μολδαβία επιστρέφει το 7χρονο κοριτσάκι που έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στις 15 Ιουλίου στη Χαλκιδική, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το παιδί νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αύριο το μικρό κορίτσι αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Μολδαβία. Τουλάχιστον 200 μετανάστες εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex από νωρίς το πρωί σε διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: Τουνί και κάμερες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι

Από το 2023 δεν είχε άδεια η πισίνα που, στην οποία πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο. Από το 2023 λοιπόν στην Πάρο δεν, καμία αρμόδια υπηρεσία δεν μπήκε στον κόπο να πει ρε εσείς μπας και αρχίσουμε να ελέγχουμε όλους αυτούς τους δολοφόνους που έχουν καταστήματα. Όλους αυτούς τους παπατζίδες, τους απατεώνες, τους δεν ξέρω και εγώ τι διάολο είναι, να βρούμε και ποιοι από αυτούς δεν είναι δολοφόνοι παπατζίδες και απατεώνες. Κανονικά σε έναν πιο λογικό κόσμο, μαζί με τον ιδιοκτήτη του beach bar που δεν είχε, του μπαρ αυτού με την πισίνα που δεν είχε άδεια, θα καθόταν και ο υπεύθυνος για τους ελέγχους των καταστημάτων που έχουν πισίνα. Δίπλα-δίπλα, θα καθόσαν το δίπλα-δίπλα και θα λέει ένοχος εσύ, ένοχος και εσύ όμως. Γιατί εσύ το έκανες, αλλά εσύ τον άφηνες. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν είναι σωστό να βάζουμε και προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα. Μπορεί να αρκούσε ο άνθρωπος να συμπληρώσει μια δήλωση υπεύθυνη, να πει «Βεβαίως και έχω άδεια». Δεν την έχω βρει εγώ τη λύση, Παναγιώτη μου, την έχει βρει η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος. Διότι από τη δυσκολία του να ανοίξεις ένα κατάστημα γιατί περίμενες διάφορες υπηρεσίες να έρθουν να σε ελέγχουν, διάφορες υπηρεσίες που είτε ξύναν τον πίθηκα είτε αργούσανε προκειμένου ρε παιδί μου να δημιουργηθεί η ανάγκη του γρηγορώσιμου, από αυτό το χάλι έφτασε στο άλλο χάλι, φτιάχνουν υπηρεσίες με ανοίγω το μαγαζί μου με υπεύθυνες δηλώσεις. Λέει, το έχεις αυτό, το έχω και αυτό. Το έχω βέβαια. Άμα όμως ελέγξουμε και δεν το έχεις, καλά άμα με ελέγξετε θα τα βρούμε. Δηλαδή από τη δικτατορία του δημοσίου περάσαμε κατευθείαν στην ασυδοσία του ιδιώτη. Ένα ενδιάμεσο δεν μπορέσανε να βρουν, θέλει και δουλειά το ενδιάμεσο, οπότε άστο να πάει στον διάολο.

0: λοιπόν, σας έχει συγκινήσει πολύ η παροιμία της Άννας της Διαβαντοπούλου από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, πάμε Αλέξη μας, τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος της σπουδαίας τριλογίας διαφημίζουμε τον Αλέξη μας, ο οποίος το τρίτο μέρος το ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά, διότι πρώτον θυμάται τις ωραίες μέρες που ήταν πρωθυπουργός.
1: Φτιάξαμε τη χώρα ξανά σε ράγες, ανάπτυξη, το χρέος, δημοσιονομική σταθερότητα. Κάναμε πολλά περισσότερα από όσα μπορούσε να φανταστεί κανείς.
0: Αλλά δυστυχώς εκείνη την ώρα ακούω το ξυπνητήρι, ανοίγω τα μάτια και λέω: όχι, κύριε γαμό, το όνειρο ήτανε. Και τώρα το καλύτερο. Ένα από τα καλύτερα, δεν μπορώ να διαλέξω πραγματικά, μου έρχεται να πω το, λέω το καλύτερο, αλλά μετά σκέφτομαι ναι, αλλά έχει πει και τ' άλλο. Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα που έχει πει ποτέ ο Αλέξης μας, πολύ συχνά υπόσχεται διάφορα, αντιπολίτευση είναι, τι θα κάνει, πώς, εδώ υπόσχεται η κυβέρνηση. Δεν θα υποσχεθεί η αντιπολίτευση, τι κορόιδο είναι. Και βέβαια η ερώτηση που πάντοτε ενοχλεί όλους τους παπατζίδες είναι, okay, όλα αυτά είναι, πού θα βρει τα λεφτά, πού θα τα βρει τα λεφτά ο Αλέξης μας.
1: Μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά. Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Αφραγγί, αφραγγί, δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό το μας ρωτούν που θα βρούμε τα λεφτά μου θύμισε πάρα πολύ και τον Γιώργο και τον ίδιο τον Αλέξη το 2014 που μιμείται το Γιώργο, όπως τώρα το μιμείται και ο Κυριάκος κάπως το Γιώργο, γιατί παιδιά γενικά λεφτά πάντα υπάρχουν, όπως υπάρχει και εντιμότητα.
2: Και ας σταματήσουν επιτέλους να μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
3: Διότι ρωτούν συνέχεια, μα πού θα βρείτε τα λεφτά.
2: Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά αυτοί που τα φάγανε τα λεφτά.
3: Μας ρωτάνε υποκριτικά πού θα βρούμε τα λεφτά. Τους απαντάμε εκεί που τα χάρισαν, εκεί που τα σπατάλησαν.
0: Με την εντιμότητά μας. Γιατί λεφτά υπάρχουν.
3: Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
0: Δεν ξέρει πόσα είναι τα τρισεκατομμύρια ο Γιώργος, για αυτό τα λέει έτσι. Είναι και πρωθυπουργός, τρομάρα του. Νομίζω τρισεκατομμύρια είναι τα τρία δισεκατομμύρια.

0: είναι συντρόφισσα Άννα?
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου,
0: ναι,
1: που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Ποιο μέρος είναι αυτό? Κάτσε να βάλω, να βάλω εδώ βιογραφικό Άννα Διαμαντοπούλου. Μα ξυρίζουν τους γαμπρούς στον πάτο? Μα πόσοι παντρεύονται εκεί? Λοιπόν, λοιπόν, Άννα Διαμαντοπούλου είναι, περίμενε, πού στο διάλο είναι? Δεν γράφει προσωπικά στοιχεία. Κοζάνη! Ω! Τα φιλιά μας στην Κοζάνη! Κάνει κρύο το χειμώνα, οπότε τον ξυρίζουν τον γαμπρό στον πάτο. Τι να κάνουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τον Αλέξη μας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούσαμε στην αρχή των φετινών μαθημάτων, δηλαδή στην αρχή της εβδομάδας, τον Αλέξη να μιλάει για τις Πανελλήνιες και να λέει ακριβώς ό,τι έχει πει η Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη, ότι πρέπει να βρούμε ένα άλλο μοντέλο, διότι η παπαγαλία, τα γνωστά αυτά τα που λένε εδώ και δεκαετίες όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν το σύστημα, αλλά δεν παίρνουν στον κόπο. Τώρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει θα κάνει αλλαγές, και οι αλλαγές είναι ο νόμος που ήδη υπάρχει, όπως λέει ο ίδιος.
2: Θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερακάκη. Γιατί θα τον αλλάξουμε? Τι λέει το Σύνταγμα και τι λέει και ο νόμος που δεν εφαρμόζει? Λέει ο νόμος μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Θα διασφαλίσουμε λοιπόν με ένα νομικό πλαίσιο, με ένα νόμο πλαίσιο, ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά.
0: Τι λέει ο νόμος μη κερδοσκοπικά? Θα κάνουμε ένα νόμο που θα είναι μη, για μη κερδοσκοπικά. Μπράβο Αλέξη. Και τι άλλο λέει η κυβέρνηση και τι προβλέπει ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ότι πρέπει να έχουν ένα επίπεδο, γι' αυτό υπάρχει μια επιτροπή που ελέγχει αν θα δώσει. Αυτό θα κάνει και ο Αλέξης μας.
2: Και ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα επίπεδο σπουδών, το οποίο θα είναι, πώς να το πω, το πάτωμα για τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων.
0: Τα ίδια λέει και ο Πιερακάκης, τα ίδια λέει και η κυβέρνηση, τα ίδια προβλέπει και ο νόμος. Αλέξη, είμαι, τέλος πάντων, μετά από αυτή την επανάληψη του νόμων και της νομοθεσίας της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάπως μπουρδουκλώνε το Αλέξης και λέει αυτό το ακατανόητο.
2: Και ότι θα υπάρχει ισονομία και κάθε Έλληνας πολίτης θα έχει τις ίδιες δυνατότητες να μπορεί να σπουδάσει και να εισαχθεί σε ένα και το ίδιο επίπεδο παρεχόμενης γνώσης, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες και όπως θα πρέπει να γίνεται και στη χώρα στο μέλλον.
0: Καλά, καλά, άστο, δεν πειράζει. Κάτι, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και σημασία. Θέλω να ακούσουμε τώρα, Παναγιώτη, σε παρακαλώ, τον Σακελαρίδη, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τον Αλέξ, να ακούσουμε στον παλιό του σύντροφο, τον σύντροφο Σακελαρίδη, ο οποίος κρατάει τις αριστερές θερμοπύλες και λογικά κρατώντας θερμοπύλες μένει στο μισό τα 100. Κανείς πια είναι, η κοινωνία έχει προχωρήσει, η αριστερά μένει πίσω. Είναι σαν, η αριστερά παιδιά είναι σαν κάτι εκπομπές της ΕΡΤ που χορεύουν τσάμικα και τέτοια. Πολύ ωραίες, δεν λέω όχι, αλλά η παράδοσή μας που λέει, και τις έχουν 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής και λέει η μουσική μας παράδοση. Κάτι τέτοιο είναι και η αριστερά για την πολιτική. Είναι κάτι παλιά πράγματα, παρογημένα που τα κρατάμε έτσι για να τα θυμόμαστε ότι υπάρχουν και αυτά. Σακελαρίδης λοιπόν για πανεπιστήμια.
3: Ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν χωράει βελτιώσεις. Πρέπει να καταργηθεί και να ανασταλεί η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός, βάζει οικονομικά εμπόδια στους νέους και τις νέες που θέλουν να σπουδάσουν και δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Οι νέοι που θέλουν να σπουδάσουν μπορούν να σπουδάσουν και στα δημόσια. Δεν τους εμποδίζει, δεν απαγορεύεται, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταργηθεί ο νόμος. Μένουμε σε αυτό. Πρέπει να έχουμε παιδιά δηλαδή μόνο δημόσια πανεπιστήμια.
3: Καθαρές κουβέντες. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι μόνο δημόσια.
0: Μόνο δημόσια τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι. Κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει στα ιδιωτικά, εκτός από τον ίδιο τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και τους ομοίους του, διότι ο ίδιος ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, που δεν θέλει κανένας να πηγαίνει σε δημόσια, έχει μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το ιδιωτικότατο New School της Νέας Υόρκης. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Άμα η Φραγκάτη σαν το Σακελαρίδη, άμα μπορείτε κι εσείς να πάρετε πτυχία που παίρνει η Φραγκάτη σαν το Σακελαρίδη, δεν κάνουμε δουλειά. Σκοπός είναι η Φραγκάτη σαν το Σακελαρίδη να είναι οι μόνοι που μπορούν να παίρνουν τέτοια πτυχία και να κάνουν τέτοια μεταπτυχιακά. Δεν είναι δηλαδή για όλους μας, γι' αυτό η πλέμπα στα δημόσια και όσοι έχουν τα φράγκα του Σακελαρίδη στα New School, τα ιδιωτικά της Νέας Υόρκης. Ώστε μετά να λένε στην πλέμπα, εσείς μείνετε εδώ στα δημόσια. Είναι μία ισακιόμια, θα κάνουμε και παιδιά, θέλουμε κάπως να ξεχωρίζουν από τα δικά σας.
1: Εμείς έχουμε μία παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό».
0: Κοζάνη, μάθαμε ότι είναι το, το μέρος που ξυρίζουν στον πάτο το γαμπρό. Είναι και ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης μπήκε μέσα. Χρειάζονται δύο ηχολήπτες για αυτήν εδώ την εκπομπή. Όχι τεχνικός, απλώς για ψυχολογική υποστήριξη ο ένας τον άλλον. Και μπήκε και ο Νίκος και έχει σοκαριστεί. Ρωτάει τώρα πόση ώρα είναι η Κοζάνη από εδώ και τέτοια. Αν έχει ξενοδοχεία, θα έχει ρε Νίκο ξενοδοχεία. Και θα έχει και ωραίες κοπέλες για γάμο. Θα έχει ό,τι θέλεις θα έχει. Και νύφη θα σου βρούμε ό,τι θέλεις. Δεν, γαμπρό, δεν κρίνουμε ρε παιδιά. Γαμπρό, νύφη, σημασία, σημασία έχει τι γίνεται. Ότι στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό στην Κοζάνη.

0: Συνεχίζουμε, επιστρέφουμε πάλι στον Αλέξη μας, ο οποίος, παιδιά, αφού πάσχισε να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά κατάλαβε ότι θα είναι δύσκολα για εκείνον κυρίως αν βγει η Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει κυνηγητό πολύ. Λέει, άσε παιδιά, ας μην το κάνουμε, δεν πειράζει, άσε να πάει στο διάολο, δεν πειράζει. Και τώρα εγκαλεί τους μένουμε Ευρωπαίους, γιατί πες Αλέξη μου.
1: Οι μένουμε Ευρώπη πρέπει να μας απαντήσουμε γιατί δεν είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή το θέμα τώρα είναι να γίνουμε Ευρώπη. Το να μείνουμε το λήξαμε.
0: Το λήξαμε. Προσπαθήσαμε να βγούμε. Δεν βγήκαμε. Τελείωσε αυτό. Μείναμε στην Ευρώπη. Γιατί δεν... Σπάω και εγώ το κεφάλι μου. Καταρχήν είμαστε Ευρώπη, να πούμε στον Αλέξη. Είμαστε ένα κομμάτι της Ευρώπης. Όχι το πιο προηγμένο. Όχι το πιο... πώς να το πούμε, το πιο παραγωγικό, όχι το παράδειγμα προς μίμηση, στα περισσότερα τουλάχιστον, αλλά κομμάτι της Ευρώπης. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του ιδίου και των φίλων του, ούτε Ασία ούτε Αφρική έχουμε γίνει. Ακόμα, όταν λέω Ασία εννοώ Μέση Ανατολή, για να το πω πιο σωστά, γιατί η Ασία πέρα, άσο. Δεν έχουμε όμως γίνει αυτό που λέμε εμείς όταν αυτό το... την ιδέα την ευρωπαϊκή, ίσως γιατί ας πούμε είμαστε μια χώρα η οποία που ακόμα είναι ταμπού η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ίσως γιατί είμαστε μια χώρα που για πολλούς συμπολίτες και πολιτικούς κυρίως, όχι τόσο πολίτες, οι πολίτες είναι πιο προχωρημένοι από τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, είναι ταμπού η τοποθέτηση των καμερών. Ίσως γιατί είμαστε μια χώρα που δεν είναι, είναι τελευταία ουραγός στην παραγωγικότητα, πάτος που λέμε. Ξυρισμένος, ξεξύριστος, πάτος. Και μετά ο Αλέξ μας ξαναείπε, ξαναπιπίλησε αυτή την καραμέλα των μανταμοσουσούδων της χώρας που δεν αντέχουν να τους συγκρίνουν με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Το θέμα τώρα είναι να γίνουμε Ευρώπη. Το να μείνουμε το λήξαμε. Αλλά να γίνουμε κιόλας. Γιατί εδώ συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
2: Δίνεται τροφή για απαντήσεις τώρα στο καλύτερο.
1: Το Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία είναι πολύ μακριά με το κι άλλοι τους βλέπουμε.
0: Αχ, δεν συγκρινόμαστε με το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Τι λες βρε παιδάκι μου, πω. Δεν συγκρινόμαστε με πρώην τεράστιες αυτοκρατορίες. Πω. Μα γιατί ρε παιδιά, τι μας λείπει. Και άσε τις αυτοκρατορίες πρώην και τα λοιπά. Γιατί να συγκρινόμαστε με κάτι άλλο από τη Ρουμανία. Τιμή μας και καμάρι μας που δέχονται να συγκριθούν μαζί μας η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Δηλαδή γιατί είναι η Ελλάδα κάτι καλύτερο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία? Τι είναι αυτό που βλέπεις την Ελλάδα να λειτουργεί και λες ρε εσύ δεν μπορεί να συγκρινόμαστε με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία? Εμείς που, τι βάζουμε στο εμείς που? Βάζουμε κάτι που να έχει σχέση με το παρόν μας? Για το από το παρελθόν, όσο θέλεις. Από το παρόν μας βάζουμε κάτι που μπορούμε να πούμε γιατί ρε εσύ να συγκρινόμαστε με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία? Εμείς που τι? Εμείς που χρεοκοπήσαμε πριν 15 χρόνια. Γιατί η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν χρεοκόπησαν, εμείς χρεοκοπήσαμε. Μήπως οι Βούλγαροι πρέπει να λένε ρε εσείς, αυτοί χρεοκόπησαν και τώρα συγκρινόμαστε μαζί τους. Αυτοί είχαν χρεοκοπήσει πριν 15 χρόνια. Βλέπεις η οικονομική ανάπτυξη, τα οικονομικά μεγέθη, η παραγωγικότητα, όλα αυτά δεν είναι δικαιώματα. Είναι, πώς να το πούμε, είναι κατακτήσεις, τις οποίες δεν τις κατακτάς με φωνές ή με παρακάλια ή με προσευχές, αλλά με δουλειά. Δυστυχώς και εμένα δεν μ' αρέσει, έτσι δεν το λέω ως κάτι ευχάριστο, μακάρι να φτάνανε τα παρακάλια και οι φωνές και οι προσευχές. Αλλά δυστυχώς θέλει δουλειά, θέλει οργάνωση, θέλει ψήφο συγκεκριμένη. Θέλει πολλά πράγματα ρε παιδί μου, θέλει λίγο ξεβόλεμα, θέλει λίγο, πώς να το πω, θέλει πράγματα ρε παιδάκι μου, που τώρα πού στο νιάστα να είναι καλύτερα με Ρουμανία και Βουλγαρία. Για όσο, έτσι, θα προχωράνε κι αυτοί. Η Καλλιόπη βέβαια είναι ντροπή να συγκρινόμαστε με χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που ο Αλέξης και οι ομοιοί του θέλανε να μας πάνε. Όχι Καλλιόπη μου, είναι λογικό για αυτή τη χώρα. Ούτε ντροπή ούτε ξεντροπή. Αν είναι ντροπή να το αλλάξουμε. Να αρχίσουμε να ζούμε διαφορετικά και να δρούμε διαφορετικά και να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά ώστε να μην συγκρινόμαστε. Δεν, μην έχει κανείς την ψευδέστηση ότι θα συγκριθούμε με την Γαλλία και την Γερμανία. Παιδιά, είναι αυτό που λένε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται καν να συγκριθούμε με την Πορτογαλία. Γιατί, παιδιά, στην Πορτογαλία, όταν πήγαν και αυτοί να χρεοκοπήσουν, αποφάσισαν όλοι μαζί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι πρώτα απ' όλα, ότι παιδιά, τώρα που το πλοίο μας μπάζει νερά, ας μην πάμε να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου. Το βγάζουμε μετά. Αλλά τώρα που το πλοίο μπάζει νερά, θα συνεργαστούμε. Μπορούμε εμείς να συγκριθούμε με αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτηκαν έτσι? Μπορούμε εμείς οι καραγκιόζηδες που την ώρα που το πλοίο άρχισε να βάζει νερά, το πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν πώς θα ανοίξουμε περισσότερο την τρύπα για να πάει μία στον κάτω να βουλιάξει μια ώρα αρχίτερα? Με πρώτον και καλύτερο στο άνοιγμα της τρύπας, τον Αλέξη, που αναρωτιέται πότε θα γίνουμε Ευρώπη και γιατί να συγκρινόμαστε με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Τον Αλέξη, ο οποίος δεν ξέρει καν πώς μετριέται το ΑΕΠ. Σε άλλη περίπτωση θα έλεγα ότι είναι απλός απατεώνας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι βέβαιος ότι δεν νογάει. Είναι αυτό που λέμε, δεν καταλαβαίνει.
1: Τα έσοδα από τη φορολογία του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί 8 δις και από τη φορολογία εισοδήματος 10 δις. Και μην προτρέξεις να μου πεις ότι αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, γιατί το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ αυτά που σου είπα αντίστοιχα είναι 50 και 60%. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αυξήσει το βάρος.
0: Αλέξη, τώρα εγώ είμαι εδώ με την καλή μου την καρδιά να μάθω και να μάθω και στους συμπολίτες που μπορεί να έχουν την ατυχία να πιστεύουν αυτά που λέει ο Αλέξη ή να τα θεωρούν σωστά. Λοιπόν, προσπαθήσουμε να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Αλέξη, το ΑΕΠ, στο ΑΕΠ μάλλον, δεν το ξέρει ο Αλέξης, πρωθυπουργός ήταν, μπορεί να το ξέρει, στο ΑΕΠ μετράει, γίνεται μια προσπάθεια, δεν μπορεί να είναι ακριβή συμμέτρηση, αλλά μπαίνει μέσα και η παραοικονομία, μπαίνουν μέσα και τα μαύρα. Έτσι, μέσα στο ΑΕΠ, Αλέξη, βάζουμε και τα μαύρα με υπολογισμούς, που σημαίνει δεν είναι ακριβής οι υπολογισμοί μας, αλλά λέμε υπάρχει και αυτό ο μαύρο χρήμα. Όταν λοιπόν αυξάνονται τα έσοδα από τη φορολογία και δεν αυξάνεται αντιστοίχως το ΑΕΠ, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται οι φόροι, σημαίνει ότι βρίσκουμε περισσότερο από το μαύρο χρήμα και παίρνουμε έσοδα και από το μαύρο χρήμα που μέχρι πριν δεν παίρναμε. Το οποίο εξακολουθεί να είναι μέσα στο ΑΕΠ, δεν είναι η αύξηση αντίστοιχη, γιατί το μαύρο το έχουμε μετρήσει από πριν πόσο είναι. Και απλώς τώρα μπορεί να το πιάνουμε περισσότερο και έτσι να αυξάνονται τα έσοδα της φορολογίας χωρίς να αυξάνεται αντιστοίχως το ΑΕΠ. Δεν λέω ότι σώνει και καλά έτσι γίνεται, αλλά δεν έχει καμία σχέση η αύξηση του ΑΕΠ με την αύξηση. Δεν σημαίνει κάτι το ότι η φορολογία αυξάνεται περισσότερο από το ΑΕΠ. Αλλά ο Αλέξης που να το έχει καταλάβει ο Φουκαράς. Δεν είναι, δηλαδή θέλω να πω, θέλει λίγη νοημοσύνη που να ξεπερνάει τις εσωκομματικές σύντριγκες.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Το πάμε, θα έρθουμε. Καλύτερη διαφήμιση δεν μπορώ να σκεφτώ. Θα έρθουμε. Καλύτερα, καλοκαίρι και βόρεια πιο ωραία είναι. Και μετά έπαιξε τη μεγάλη του, τη κλασική του επιτυχία ο Αλέξης, που θα φορολογήσει το σκυρί του Μίκη.
1: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες, γιατί δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Ούτε ένα ευρώ. Ο πλούτος όμως είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Ναι. Τα είχαμε ξανακούσει το 14 αυτά, κάπως τέτοιο, και όλοι θυμόμαστε πώς πήγε αυτό. Δεν είναι τελείως άλλη υπόθεση ο πλούτος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, το έβαλα έτσι για να θυμηθούμε τα παλιά, δεν έχω να πω τίποτα σε αυτό. Αυτό στο οποίο κάτι έχω να πω, έχω να συνεισφέρω δηλαδή, είναι αυτή η παρατήρηση του Αλέξη μας.
1: 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει ασχοληθεί με το περιουσιολόγιο. Ίσως γιατί φοβάται ότι θα αντικρίσει όταν δει τις περιουσίες των μελών της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί διάβασα ότι είναι τρομακτική η αύξηση στο πόθεν αίσχες των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπορεί να είναι έτσι, δεν κάθισα να το ψάξω για κάθε έναν ξεχωριστά. Και βεβαίως πρέπει να δούμε πώς αυξάνονται οι περιουσίες και γιατί κτλ. Όχι όμως μόνο για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ή όχι μόνο για τους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ, για όλους. Παραδείγματος χάρη, ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι το 19 ήταν πρωθυπουργός. Με το που φεύγει, παιδιά, από την Πρωθυπουργία, τα εισοδήματά του, οι καταθέσεις του, ας πούμε, πουχού, πάνε από τα 140 χιλιάρικα, το 24 γίνονται 315. Τα είναι, θέλω να πω, τα ακίνητά του από 2 γίνονται 6. Σε καλή μεριά δεν λέω άνθρωπος, ρε παιδί μου, αλλά κάπως, θέλω να πω, μα του κάνει κανένας κανένα καθρεφτάκι από τη Νέα Δημοσία, λέω. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει και καμιά κληρονομιά, δεν λέω, έτσι, δεν, για όνομα του. Μπορεί να διαχειρίστηκε τέλεια τα χρήματα που είχε και να αύξησε τον πλούτο του, τον οποίο τώρα θέλει να φορολογήσει. Δεν λέω όχι, αλλά είναι μια μεγάλη αύξηση, όπως και να το κάνουμε αυτό. Και καταθέσεων και ακινήτων, και μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Και με ίδρυμα να πρέπει να πληρώνεται και με είναι... Μπράβο του, όχι, δεν λέω που είναι προκομμένος ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Σταύρος λέει, μετά το ξύρισμα ακολουθεί η λεύκανση. Δεν είμαστε, έλα, είμαστε παραδοσιακοί. Μόνο ξυρίζουμε, άκου λεύκανση. Κατερίνα, ούτε αυτό που γράφει είναι κριτήριο. Λέει, ας έρθει να δει τα αυτοκίνητα που έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα από αυτές τις χώρες. Εμείς μοιάζουμε με φτωχούς συγγενείς. Ναι, γιατί οι πλούσιοι αυτών των χωρών. Οι πλούσιοι, τέλος πάντων, οι πιο άνετοι οικονομικά από αυτές τις χώρες θα έρχονται στην Ελλάδα. Δεν είναι κριτήριο. Μιλάει για τις άλλες βαλκανικές χώρες, με τις οποίες εμείς, ως βαλκανική χώρα επίσης, δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε. Γιατί είμαστε κάτι άλλο, εμείς είμαστε πρίγκιπες. Με πρίγκιπάτο, χωρίς πρίγκιπάτο. Δεν χρειαζόμαστε, εμείς είμαστε Έλληνες. Είμαστε πρίγκιπες χωρίς πρίγκιπάτα. Από μόνοι μας, στο μυαλό μας. Και με αυτό τις ωραίες εικόνες των πριγκίπων και των γάμων στον οποίο ξυρίζουν τους γαμπρούς κάπως, πώς να το πω, περίεργα, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε και με αυτό, δεν ξέρω τι να πω, θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει, στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα
8: γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
14: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
1: Σεντράλ και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Η 80χρονη διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του πυρηνικού σταθμού στη Ρουμανία ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του συστήματος λόγω των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα και της έλλειψης βροχοπτώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που ο πυρηνικός σταθμός διακόπτει καθολικά τη λειτουργία του από το 2003 όταν η ξηρασία έχει αναγκάσει τη διακοπή της λειτουργίας και των δύο αντιδραστήρων του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπολούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης. Συγχαρητήρια μηνύματα για την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
10: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βίδου.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. 5η 13 Αυγούστου σήμερα και βρισκόμαστε πια μια ανάσα από το 15 Αύγουστο. Μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της Ορθοδοξίας, αλλά και μια ημερομηνία έτσι βαθιά δεμένη με το ελληνικό καλοκαίρι, τα χωριά, τα νησιά, τα πανηγύρια και την επιστροφή στον τόπο μας. Και αυτή η επιστροφή για πολλούς από εσάς είναι σημερινή. Είναι η μέρα αναχώρησης. Και σήμερα, ου, αύριο να δείτε τι έχει να γίνει. Οι δρόμοι, τα λιμάνια, αεροδρόμια γεμίζουν και εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλό ταξίδι, καλές διακοπές, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Και όλους όσοι αφήνετε πίσω για λίγες ημέρες στην καθημερινότητα, αξίζει να την περάσετε αυτή την περίοδο όσο καλύτερα μπορείτε. Απλώς έτσι με προσοχή στο δρόμο και χωρίς βιασύνη, γιατί οι διακοπές αρχίζουν από τη στιγμή που κλείνεις την πόρτα του σπιτιού και κλείνεις και την πόρτα του αυτοκινήτου και ουπ, φεύγεις. Τι ωραία που βλέπα σήμερα αυτοκίνητα. Μπαγκαζιέρες, από πάνω διάφορα, ομπρέλες, αυτές τα νάιλον ανεμίζουν γιατί δεν τα έχουν βάλει καλά. Μία εικόνα έχω πάντα όταν λέω για αυτό, για τα ταξίδια, με το Γιατζόγλου πριν από εκατομμύρια χρόνια που κάναμε μαζί εκπομπή, που είχε πει μία τάκα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί, γιατί έχουμε και λίγο κάποια πράγματα πρέπει να τα πει κάπως. Δρόμοι, τα λιμάνια, αεροδρόμια γεμίζουν και εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλό ταξίδι, καλές διακοπές, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Και όλους όσοι αφήνετε πίσω για λίγες ημέρες στην καθημερινότητα, αξίζει να την περάσετε αυτή την περίοδο όσο καλύτερα μπορείτε. Απλώς έτσι με προσοχή στο δρόμο και χωρίς βιασύνη, γιατί οι διακοπές αρχίζουν από τη στιγμή που κλείνεις την πόρτα του σπιτιού και κλείνεις και την πόρτα του αυτοκινήτου και ουπ, φεύγεις. Τι ωραία που βλέπα σήμερα αυτοκίνητα. Μπαγκαζιέρες, από πάνω διάφορα, ομπρέλες, αυτά τα νάιλον ανεμίζουν γιατί δεν τα έχουν βάλει καλά. Μία εικόνα έχω πάντα όταν λέω για αυτό, για τα ταξίδια, με το Γιατζόγλου πριν από εκατομμύρια χρόνια που κάναμε μαζί εκπομπή, που είχε πει μία τάκα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί, γιατί έχουμε και λίγο

Βλέπα σήμερα αυτοκίνητα, μπαγκαζιέρες, από πάνω διάφορα ομπρέλες, αυτά τα νάιλον ανεμίζουν γιατί δεν τα έχουν βάλει καλά. Μια εικόνα έχω πάντα όταν λέω για αυτό, για τα ταξίδια, με το Γιατζόγλου πριν από εκατομμύρια χρόνια που κάναμε μαζί εκπομπή, που είχε πει μια ατάκα, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί γιατί έχουμε και λίγο κάποια πράγματα πρέπει να τα πεις κάπως. Και η πεθερά λέει πάνω, δεμένη. Δημήτρη, θυμάσαι, πού είναι τώρα, Δημήτρη, δεν έχει έρθει ακόμα. Με τα γυαλιά του αεροπόρου σχεδόν την έχουν δεμένη. Λέει γιατί δεν χωράει η έρμη πεθερά έτσι όπως είναι το αυτοκίνητο. Οπότε θα την βάλουμε, λέει, από πάνω δεμένη, για να μπορέσουμε να την πάρουμε μαζί μας στο χωριό. Για να σοβαρευτούμε λιγάκι, η σημερινή μέρα έχει και έναν ακόμα λόγο να χρήζει την προσοχή μας στον αέρα. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, κατά τόπους μπορεί να φτάσουν σε επίπεδα θυελωδών ανέμων. Μιλάμε για ρηπές, όχι αστεία. 9 μποφόρ, που σημαίνει ότι η ρηπή μπορεί να είναι και παραπάνω. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, αλλά κυρίως στην ύπαιθρο. Αυτές τις ημέρες, ελάτε να το ξαναπούμε, μία σπίθα, μία προσεξία μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να κάνει την καταστροφή. Προστατεύουμε τα δάση μας, προστατεύουμε τον τόπο μας και φυσικά τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων. Και αν αυτές τις ημέρες έχουμε τα μάτια στραμμένα εδώ στη γη λόγω του κινδύνου των πυρκαγιών, η αλήθεια είναι ότι χθες κοιτάξαμε ψηλά γιατί ο ουρανός μας έδωσε αφορμές να κοιτάξουμε ψηλά. Μας ακούει κανείς από τη Γροιλανδία και την Ισπανία ή από τη Ρωσία? Γιατί εκεί ήταν εφικτό να δείτε την ολική έκλειψη ηλίου 12 Αυγούστου. Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, ορατό στην ολότητά του. Εμείς εδώ τίποτα. Βγαίνει η κόρη μου πάνω. Τι να δεις, παιδί μου, της λέω. Δεν είδε τίποτα. Εμείς έτσι ως μερική έκλειψη το είδαμε, και αν το είδαμε κιόλας δεν το χαρήκαμε. Πάντως αυτό που χαρήκαμε, γιατί διαδέχτηκα το φαινόμενο αυτού, οι Περσίδες, τα πεφταστέρια, είχε χθες το βράδυ. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες είναι ένα από τα ωραιότερα θέματα του καλοκαιρινού ουρανού και μας χαρίζουν όμορφες στιγμές και ίσως μας θυμίζουν ότι ακόμη και μέσα στην ένταση αυτής της επικαιρότητας που ζούμε και τα περιγράφουμε και περιγράψαμε κάποια πράγματα, αξίζει να σηκώνουμε λίγο το κεφάλι ψηλότερα. Αλλά γιατί ψηλότερα? Γιατί πάντα έχουμε το κεφάλι ψηλά, γι' αυτό ψηλότερα. Είμαστε λοιπόν και εμείς εδώ λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Ποιοι είμαστε? Νίκος Χατζιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, στα κύμβαλα και στην ορχήστρα και σε όλα τα σχετικά. Σοφία Καλαβρού επίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άκουγα το Σπύρο το πρωί να λέει: ονειρεύεται την Άξο. Θυμάται την Άξο, οραματίζεται. Τίποτα. Τίποτα, σοφάκι μου, δεν πειράζει. Έχει αέρα μωρέ τώρα η Κυκλάδα. Πού να πας κι εσύ κι εγώ, πού να πάμε, δεν έχει νόημα. Τώρα ποιο είναι, η Ρούλα είναι ή ο Πέτρος? Η Ρούλα δεν είναι. Ο Πέτρος είναι. Πέτρος Μωρέτης στο 210-4800-170-174 το τηλέφωνο μας, για να δω τα μηνύματά σας και για να δω αν μας έχετε στείλει γραπτός και διαδικτυακός τα πρώτα μηνύματα. Αχα. Λοιπόν, ο Χάρης από το Μάντσεστερ, τίποτε λέει από έκλειψη. Γεια σου Σταύρο από Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς έχει χαθεί ανθρωπιά η ευγένεια και η ομορφιά της ψυχής. Οδηγείται σταματούν στις διαβάσεις των πεζών, παρκάρουν πάνω στις γωνίες των δρόμων, ντελιβεράδες, ποδήλατα, πατίνια οδηγούν ανάποδα, αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια. Γιατί? Όλοι από λίγο θα βοηθούσαμε την κατάσταση. Σταύρο μου, ξέρεις γιατί? Γιατί μπορούν. Γιατί απλά νομίζουν ότι μπορούν. Γιατί δεν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι που θα έπρεπε. Άρης, βάλατε βίδου μετά τον κοντό κομμουνιστή, γιατί δεν θα πάρετε την εξουσία. Όχι, κάνω συμμαχία, Άρη. Παρακαλείται ο κύριος Βουλαρίνος, όπως έρθει και επιβεβαιώσει, ότι τον πολιορκώ για να κάνω δωροδοκώ, μάλλον με γλυκά, τους μικρούς Βουλαρίνους. Δεν έχω όμως καμία προκοπή όσο αυτή την ώρα θα πρέπει να σας πω πραγματικά. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Από όπου και να μας ακούτε, και ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα μηνύματα. Να έχετε μια όμορφη και ασφαλή μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και με έτσι θα ξεκινήσουμε. Μέση Ανατολή είναι το θέμα μας, αλλά αυτή τη φορά θέλω να το πάμε λίγο διαφορετικά. Όχι από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ούτε από τους γεωπολιτικούς σχετισμούς. Θέλω να σταθούμε σε ένα πάρα πολύ ανθρώπινο. Μια ανθρώπινη είδηση που έχει έρθει τις τελευταίες μέρες, έρχονται στο φως εξαιρετικά ανησυχητικές πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln. Περίπου 5.000 ναύτες, πεζοναύτες και πεζοναύτες βρίσκονται σε μια αποστολή που έχει ξεπεράσει τους 8 μήνες. Με πολύ μεγάλα διαστήματα συνεχούς παραμονή στη θάλασσα, μπορεί να είναι και όντως όλο αυτό το διάστημα να μην έχουν πατήσει τη στεριά οι άνθρωποι, και η όποια επιστροφή τους έχει αναβληθεί.
Διάβασα από το πρωί διάφορα στα sites, τα ενημερωτικά, εντός και εκτός, διεθνή δηλαδή και ελληνικά. Οικογένειες των μελών του πληρώματος μιλούν για εξάντληση, προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής, ελλείψεις, αλλά κυρίως μια πολύ μεγάλη ψυχολογική

0: η πίεση. Υπάρχουν δηλαδή δημοσιεύματα και μαρτυρίες συγγενών, προσέξτε, αυτό μεταφέρουμε, για περιστατικά ναυτών που επιχείρησαν, ήθελαν να πέσουν στη θάλασσα, να φύγουν πια. Αυτό λοιπόν με έκανε να ρωτηθώ πόσο, ποιες είναι οι συνθήκες, πώς ζεις να σε 9 μήνες συνεχώς σε ένα τέτοιο τεράστιο, ναι, τεράστιο αεροπλανοφόρο. Πώς μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, ποια είναι η ζωή, την καθημερινότητά του? Μαζί μας είναι ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Νάβαρχε, τι μου κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά, αλλά μην μας χαρακτηρίσει και αποστάτη.
0: Απίστευτο. Θα σας πω τι έχω κάνει στο Δελτίο και το έκανα και την εβδομάδα αυτή. Είπα σε ένα Σαρδάμ που. Κανονικά δεν πρέπει να τα λέω τώρα, αλλά αυτά σας ζητώ συγγνώμη, καταλάβατε. Ένα αποστρατεία,
1: προς Θεού, αστειεύομαι για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό έτσι όπως το λέτε και έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτό ήθελα. Πρέπει να σας πω λοιπόν μόνο αυτό. Είπα τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός, γιατί ήταν ο πρώην πρωθυπουργός. Αλλά...
1: Συμβαίνουνε. Κοιτάξτε. Ένας επαγγελματίας, άμα δεν κάνει και λάθη και τα οποία τα αναγνωρίζετε, είναι και επαγγελματίας, ας πούμε. Και εσείς διακρίνεστε για τον επαγγελματισμό σας.
0: Πάντα με τον καλό λόγο.
1: Αυτά να τα λέτε, όχι, αυτά τα λέω, ο κόσμος τα ξέρει και εγώ τα επιβεβαιώνω. Απλώς αυτό κάνω, εντάξει.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μας βάλετε μέσα σε αυτό το πλοίο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ένα αεροπλανοφόρο με 5.000 ανθρώπους. Αυτό είναι πολιτεία. Έτσι.
1: Ακούστε, έτσι είναι όλα τα αεροπλανοφόρα του Αμερικανικού Ναυτικού. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Απλά αυτό ξεπέρασε κάθε όριο συνεχούς παραμονής στη θάλασσα. Δηλαδή έσπασε το φράγμα των 200 ημερών. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Και βεβαίως θα πω το εξής. Από τους ακροατάς που σας ακούνε και πολλούς που άλλους που γνωρίζουν, μία ημέρα να πας ή δύο ημέρες να πας με ένα κότερο αναψυχής κάπου... Αρχίζουν τα νεύρα και τεντώνουν.
0: Ναι.
1: Ο χώρος, η συναλλαγή με τους ανθρώπους, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν εκνευρισμό και θα σας τα έχετε ακούσει και εσείς ιστορίες, ότι σε αναψυχή πάει κάποιος, με ένα σκάφος ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, και στο τέλος γίνονται τσακωμένοι φίλοι. Από μέσα.
0: Μα το λένε, πόσο δίκιο έχετε κύριε Ναυαρχή, ότι λοιπόν, αν θες να πας διακοπές με σκάφος πρέπει να είσαι απολύτως σίγουρος για την παρέα. Γιατί είναι τόσο περιορισμένος ο προσωπικός χώρος που μπορείς να έχεις, που δεν γίνεται.
1: Αφού λοιπόν πάμε αυτό τώρα στην πραγματική μας τη ζωή, αυτή που ζούμε καθημερινά, πάμε τώρα στα πολεμικά πλοία. Φανταστείτε λοιπόν άτομα, έναν αριθμό ατόμων, οι οποίοι συνήθως δεν πέφτουν κάτω από τα 35-40 άτομα στα μικρά πλοία, σε ένα σιδερένιο κουτί να ταξιδεύουν συνέχεια. Οι οποίοι τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κάνουν 8 ώρες βάρδια, 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες κοιμούνται. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, σε περιπτώσεις που έχουμε ένταση, κάνουν 12 ώρες βάρδια, 6 και 6 εναλλασσόμενες και κοιμούνται 6 και 6.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και βεβαίως με τις άλλες εργασίες που θα έχουν πάνω στο πλοίο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εκεί λοιπόν, και θα σας θυμίσω, και βεβαίως βασικό θέμα σε αυτό παίζει η καθαριότητα και το καλό φαγητό. Και βεβαίως τον ελεύθερο χρόνο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχει η δυνατότητα να ξεφύγουν λίγο, να αισθανθούν ότι δεν ζουν μέσα στο πλοίο. Δηλαδή, να κάτσουν να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να γίνει ένα μπάρμπεκιου στο ελικοδρόμιο ή σε κάποια περιοχή του πλοίου, να πεθεί κάποιο έργο στην κινηματογράφο, σε τηλεόραση που βλέπουν οι πάντες. Ακόμα και να πιούν και μια μπύρα, που απαγορεύεται να πιεις την μπύρα, αλλά ξέρετε, αυτό σε ηρεμεί. Αυτά όλα λοιπόν τα πολύ απλά πράγματα που ζούμε χωρίς να τα σκεφτόμαστε εδώ εσείς και εγώ έξω τώρα που είμαστε, εντάξει, μέσα στα πολεμικά πλοία είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά. Έρχομαστε λοιπόν τώρα στην περίπτωση, εγώ το έχω ζήσει, διότι θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία σαν κυβερνήτης της Φρεγάτας Αδρίας, που είχαμε συμμετάσχει για 5 μήνες από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο στον αποκλεισμό τότε του, που έγινε το εμπάρκο στη Ιουγκοσλαβία, στην Αδριατική, που ήμασταν δίπλα. Ταξιδεύαμε 17 με 18 ημέρες και πηγαίναμε 10 με 12 ημέρες και ξεκουραζόμασταν σε ένα λιμάνι. Και πηγαίναμε σε ένα λιμάνι όποιο θέλαμε. Εντάξει. Ακριβώς γιατί ο κόσμος μέσα εκνευρίζεται από αυτό το. Και βεβαίως εκεί είναι και το management των αξιωματικών, του κυβερνήτη, του υπάρχου, του πλοίου, να μπορούν να βρουν κάτι να ασχολείται ο κόσμος όσο είναι εν πλώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα θόδε σε ένα παλιότερο έργο στην ανταρσία του Θορυκτού Ποτέμκιν. Όσοι το έχουν δει, γιατί ένα πολύ παλιό έργο, εντάξει, θα δούνε ότι αυτοί επαναστατήσανε, έχοντας βέβαια και άλλες αιτίες, αλλά κυρίως και το φαγητό είχε σκουλίκια μέσα, δεν κοιμώντουσαν καλά, ταλαιπωρούντουσαν. Πάμε λοιπόν τώρα στο Λίνκον. Το Λίνκον λοιπόν είναι ένα από τα πιο μοντέρνα και πιο ισχυρά αεροπλανοφόρα στον κόσμο. Από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο, αυτό και το Νίμιτς. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα αεροπλανοφόρα και έχουν πραγματικά τρομακτικές δυνατότητες. Φιλοξενούν πάνω από 120 αεροσκάφη και βεβαίως ο κόσμος μέσα είναι 5.000, όσο λέει. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει άντρες, έχει νέα παιδιά, έχει γυναίκες και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι νέα παιδιά με πάνω στην κάψα τους, να το πω και έτσι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να βγουν έξω, να πάνε να πιούν ένα ποτό, να πάνε κάπου, να βρουν μια φιλενάδα, να κάνουν...
0: Να φύγουν από το περιβάλλον της
1: να
0: δουλειάς.
1: Να φύγουν από αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν, οποιοδήποτε άτομο στον κόσμο, όσο και καλά εκπαιδευμένο να είναι, δεν του δώσεις αυτή τη διέξοδο, αυτό που λέμε να ξεσκάσει ρε παιδί μου, να φύγει μέσα από αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα. Εκεί αρχίζει ο εκνευρισμός. Και μάλιστα που, όταν κάνεις και τις επιχειρήσεις που κάνουν αυτά τα παιδιά. Επιπλέον όμως το Λίνκον, θα σας θυμίσω, ότι πήρε και φωτιά το Λίνκον.
0: Και έφυγε το θυμόμαστε. Και υπήρχαν και καταγγελίες για διάφορα γαστρεντερικά προβλήματα. Γιατί αναφερθήκατε λοιπόν και στο θέμα της τροφής, της υγείας, της τουαλέτας, της προσωπικής υγιεινής.
1: Πάμε λοιπόν να το πούμε και αυτό για να καταλάβουμε όλοι το πώς το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν είχαν βγει έξω. Εξαφνικά παίρνει φωτιά. Που επισκευαστήκαν όλες οι βλάβες για τη φωτιά στο ναύσταθμο της Σούδας. Τι διαπιστώθηκε στο ναύσταθμο της Σούδας που περίμεναν εκεί όλο το αμερικανικό ναυτικό. Τι διαπιστώθηκε. Ότι εκεί που ήταν τα πλυντήρια και τα στεγνοτήρια, τα οποία βέβαια όταν κάναν στεγνώνανε, γιατί μέσα στα πλοία καταλαβαίνετε έχουν στεγνοτήρια τεράστια. Έχουν γύρω στα 60 στεγνοτήρια και 60 πλυντήρια. Με τεράστια, επαγγελματικά. Λοιπόν, εκεί είναι μια ολόκληρη πολιτεία, ας πούμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν από την τζατήλα τους προφανώς οι άνθρωποι, από τον εκνευρισμό τους,
0: κάνανε ήδη προβοκάτσια.
1: Έφυγε ο ναύτης το βράδυ, έφυγαν οι ναύτες το βράδυ ή δεν δώσαν σημασία και στα στεγνοτήρια δεν είχαν καθαρίσει τους αγωγούς που μαζεύαν όλο το χνούδι, όλα αυτά τα πράγματα και εκεί υπερθερμάθηκαν, έσκασαν και πήραν φωτιά. Τα στεγνοτήρια και τα πλυντήρια βρισκόντουσαν ακριβώς πίσω από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, δηλαδή προς τα πίσω όταν πάμε στο πλοίο ήταν ακριβώς από πίσω και πάνω από αυτά ήταν περίπου καταλήματα, δηλαδή εκεί που κοιμόντουσαν ναύτες, οι οποίοι ήταν περίπου πάνω από 300 ναύτες που κοιμόντουσαν σε αυτή την περιοχή.
0: Από θαύμα δεν είχαμε κάτι δηλαδή.
1: Μπράβο. Πήρε λοιπόν φωτιά από κάτω, καήκανε καλώδια, καήκανε πλαστικά, καήκανε, ξέρετε, και τα περισσότερα ρούχα που φοράνε στα πλοία, ειδικά το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής, είναι και συνθετικά, δηλαδή έχουν πολύ νάιλον μέσα. Άρα λοιπόν πήραν και μου λέγανε άνθρωποι που πήγαν να τα φτιάξουν μέσα ότι ήταν τόση πολύ η μυρουδιά και τόσο πολύ ο καπνός που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να φύγουν κάτω από τον Ινδικό που ήταν για να έρθουν στη Σούδα, κάνανε περίπου 10 μέρες ας πούμε, οι άνθρωποι είχαν που να κοιμηθούν. Ήρθαν εδώ, τα καθαρίσαμε και μετά πήγανε στην Κροατία, διότι εκεί υπήρχαν άλλα προβλήματα. Εκεί πήγε το κλιμάκιο των Αμερικανών, το οποίο τι έκανε, έκανε έρευνες για το πώς γίνεται όλη αυτή η κατάσταση.
0: Να ρωτήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Σας ακούω.
0: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος αυτή τη στιγμή, όποιος παίρνει τις αποφάσεις, καταρχήν μέσα ο κυβερνήτης που βλέπω ότι το προσωπικό αυτή τη στιγμή το πλέον βρίσκεται
1: για όλα τα καλά είναι ο κυβερνήτης, για όλα τα κακά είναι ο ύπαρχος, ο δεύτερος, ο υπότον άρχοντα, αυτό σημαίνει ύπαρχος.
0: Ναι, αλλά αυτή λοιπόν η κούραση, η κόπωση, η ψυχολογική πίεση αρχίζει και επηρεάζει την κρίση, τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά. Και δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε αεροπλανοφόρο. Είπατε εσείς, πυρηνικοί αντιδραστήρες, επιχειρήσεις. Είναι σε 24ωρη βάση, σε μια περιοχή η οποία.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
0: Ωραία.
1: Αυτό μιλάμε.
0: Εδώ δεν βλέπει κάποιος τους κινδύνους που ελοχεύουν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο, ακούστε τώρα, αυτό το λόγο το αμερικανικό ναυτικό ποτέ δεν άφηνε περισσότερο από 6 μήνες. Γενικά 6 μήνες, αλλά και που τα σπάγει ενδιάμεσα. Δηλαδή η παραμονή της θάλασσας σταματούσε. Και βεβαίως εδώ στη Μεσόγειο, δύο από τα πολύ καλά λιμάνια τα οποία έχουν επιλέξει οι ίδιοι ναύτες είναι της Ρόδου και της Σούδας. Εντάξει, γιατί περνάνε πολύ καλά. Είναι πολύ ωραία οργανωμένα, έχουν τα μπαράκια τους, κάνουν τις πόρτες τους, περνάνε καλά, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι. Αυτό με τα επίσημα στοιχεία του εκ του στόλου που μας έχει πει, ας πούμε, κτλ. Αυτό λοιπόν εδώ δεν έγινε, διότι δεν μου λέτε πού θα πηγαίνανε οι ναύτες στον Ινδικό, σε ποια χώρα και θα τους δεχόντουσαν.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ.
1: Να θυμίσω,
0: έχει ξεπεράσει τα πυρησιακά
1: όρια.
0: Κυρία
1: Βίδου, ναι. Να θυμίσω, τι ξύλο έχουν φάει οι Αμερικανοί ναύτες από άλλα πλοία που πήγαν στην Τουρκία και πώς τους κυνηγάγανε. Τα θυμάστε τα επεισόδια πριν από μερικά χρόνια. Και είπαν δεν ξαναπάμε Τουρκία. Εκεί λοιπόν στις αραβικές χώρες, τις οποίες δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει. Πού θα βγάλεις άνθρωπο έξω. Πού θα αναλάβεις την ευθύνη να βγει κάποιος να πας σε ένα οποιοδήποτε λιμάνι.
0: Με το ερώτημα.
1: Και να μην έρθει δίπλα της Αλ-Κάιντα ή της ISIS ή οτιδήποτε άλλο να τους χτυπήσουν, να τους σκοτώσουν, να κάνουν οτιδήποτε. Πρόβλημα λοιπόν.
0: Με το ερώτημα γιατί δεν επιστρέφει, θα σας αφήσω για τώρα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της κουβέντας μας. Έτσι, κύριε Ναύαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασική.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κι άλλο να περιμένεις να επιστρέψεις και να σου ανακοινώνεται ξανά και ξανά ότι παραμένεις και δεν ξέρεις πότε θα γυρίσεις. Και αυτό είναι ένας παράγοντας που λειτουργεί πάρα πολύ αρνητικά. Γιατί λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, δεν γυρίζει πίσω το Lincoln για να...
2: Διότι, κοιτάξτε να δείτε, το Lincoln έχει την εξής ατυχία, να το πω έτσι. Ξεκινήσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, υπολογίζοντας ότι θα κρατήσουν πολύ λιγότερο και ότι θα τέλειωναν πολύ γρήγορα οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί με το Ιράν. Και το Lincoln βέβαια έχει φορτωθεί με, ειδικά για αυτό το λόγο άλλωστε έφυγε από την Ελλάδα που σας είπα πριν και πήγε στην Κροατία για να φορτώσουν ειδικές βόμβες, ειδικά πράγματα τα οποία έχουν ανάγκη για να χτυπήσουν, και ειδικές βόμβες οι οποίες δεν μπορούσαν να μεταφερθούν εδώ. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν εκεί, φορτώσανε από τις βάσεις που είναι δίπλα από την Ιταλία, από το Αβιάνο, και βεβαίως ξαναπήγαν στην περιοχή των επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν υπάρχει το θέμα ότι το Lincoln αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να επιστρέψει, πρέπει κάπου αλλού όλα αυτά τα υλικά να φορτωθούν και όλες αυτές τα πυρομαχικά, να ξέρουμε, φοβερά δύσκολη επιχείρηση και φοβερά χρονοβόρα. Αυτό βέβαια οφείλεται και στην γενικότερη, τα γενικότερα μπρος πίσω που έχει δείξει η Αμερικανική ηγεσία σχετικά με τις επιχειρήσεις στον κόλπο. Δηλαδή σταματήσανε, ξαναξεκινάνε, δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσουν, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Πότε διαπραγματεύονται σωστά, σοβαρά, ή μη διαπραγμάτευση, ακούσαμε ακόμα και αυτό.
2: Να το πω, έχει χαθεί η μπάλα. Δηλαδή αυτά όλα που συμβαίνουν, που καταλαβαίνω από επιχειρήσεις, που έχω βρεθεί σε αεροπλανοφόρο που έχει πώς κάνει επιχειρήσεις, που μπορεί να πτώσει, κοιτάξτε, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη, διότι έχει δημιουργηθεί μια φοβερή αστάθεια σε όλη την περιοχή. Μιλάμε για φοβερή αστάθεια. Δηλαδή, το γεγονός ότι τρεις χώρες όπως ήταν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδαραβία είπανε πάμε να κάνουμε, λέει, μια συμμαχία, οι οποίες είναι ετερόκλητες χώρες, πιστεύουν τελείως διαφορετικά πράγματα για το πώς αντιμετωπίζονται τα διεθνή γεγονότα, για το πώς αντιμετωπίζεται ακόμα και αυτός ο πόλεμος. Μεταξύ τους έχουν τεράστιες διαφορές. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Σαουδαραβία ήταν στόχος του Ιράν μέχρι πριν από 3 χρόνια, που εν πάση περιπτώσει παρενέβη η Κίνα και γίνανε και εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις. Ή το Πακιστάν με την Τουρκία ήταν αδελφικοί φίλοι. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή εδώ τι θα πούνε, αν αυτή τη στιγμή χτυπήσει μια εγκατάσταση πετρελαίου το Ιράν στη Σαουδική Αραβία, θα σπεύσει η Τουρκία και το Πακιστάν να χτυπήσουν το Ιράν? Δεν έχει λογική, είναι τελείως αφύσικο και δεν μπορεί να γίνει, διότι οι σχέσεις μεταξύ Ιράν, Τουρκίας και Πακιστάν είναι τόσο στενές, άλλωστε βλέπετε ότι είναι οι Ιρανοί τους μόνους που εμπιστεύονται να συνομιλούν και να διαπραγματεύονται από μερικά με τους Αμερικάνους, είναι οι Πακιστανοί.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν όλο το θέμα έχει δημιουργήσει μια πλήρη αναστάτωση. Πλήρη αναστάτωση ακόμα και στις επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που βλέπουμε, τις αντιδράσεις της Αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας μπροστά στα αυτά προς πίσω.
1: Μάλιστα. Τελευταία.
2: Είναι απόλυτα κατανοητά, δηλαδή εγώ όσοι καταλαβαίνουν από τις επιχειρήσεις πως γίνονται, είναι απολύτως κατανοητά. Το ίδια προβλήματα αν ήμασταν σε αυτές τις θέσεις τα είχαμε, ας πούμε, εντάξει.
1: Μια σύντομη...
2: Και λες, τι γίνεται εδώ τώρα, πού πάμε?
1: Ναι.
2: Έχετε σκεφτεί βέβαια όλα αυτά που δεν λύνονται και μαζεύονται κάτω από το χαλί. Τι θα γίνει κάποια στιγμή? Όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν υποστηρίζονται. Χθες ήδη η Χαμάς ξαναξεκίνησε πάλι να κάνει, να πέταξε κεφάλι πάλι και λέει εγώ δεν κάνω τίποτα. Αρχίζει να χτυπά, να συλλαμβάνει Παλαιστίνιους και να κάνει διάφορες κινήσεις. Γιατί ακριβώς το Ιράν δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι πολύ δυνατό ακόμα.
1: Δημιουργεί την αίσθηση ή είναι? Συγγνώμη, δημιουργεί την αίσθηση ή είναι? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι.
2: Κυρία Βίδου, Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Μία χώρα η οποία σε 39 ημέρες έχει φάει γύρω στις 35.000 βόμβες από Ισραηλινούς, με συγχωρείτε για τη φράση έχει φάει, έχουν πέσει να το πω έτσι, 35.000 βόμβες από τους Ισραηλινούς και από τους Αμερικανούς. Και τώρα, μετά 10 μέρες που είχε, πέσανε περίπου άλλες 1.000 βόμβες. Αυτή η χώρα μπορεί να παραμένει δυνατή όπως ήταν πριν? Όχι. Τι κάνει όμως? Κάνει μια πολύ έξυπνη τακτική. Και τι κάνει? Στέλνει από 20 πυράβλους κάθε μέρα. Και δημιουργεί και τους στέλνει που χτυπάει και εγκαταστάσεις του στο Κουβέιτ. Χτυπάει και μια βάση στο Κουβέιτ. Σκοτώνει 3 ανθρώπους εκεί. Χτυπάει την Ιορδανία. Που δεν στέλνει τίποτα η Ιορδανία, γιατί έχει βάση.
1: Μπορεί αυτό, να μείνει, ναι.
2: Αυτό δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι είναι ακόμα ισχυρό. Τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ισραηλινοί, εάν θέλανε πραγματικά να το ισοπεδώσουν, θα έπρεπε να είχαν και πλέον να υπάρχει εξέργηση εκ των έσω, θα έπρεπε να είχαν συνεχίσει την επιχείρηση που σταματήσανε των 39 ημερών πριν από το Πάσχα.
1: Είναι και θέμα γοήτρου όμως, αφού δεν αφήνουν στον κόσμο η αίσθηση να υπάρχει ότι είναι δυνατό τελικά το.
2: Σωστά.
1: Μπορεί να μην είναι στρατιωτικά, αλλά τουλάχιστον με αυτές τις, πώς μας περιγράψετε, τις κινήσεις δείχνει ότι δεν παίζει.
2: Την επικοινωνία που έχουν, αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις δείχνουν ότι ακόμα. Και βέβαια το δημιουργούν την αίσθηση, είναι και σκληπηρενικοί, δεν ακούνε τίποτα, μιλάνε στα ίσια με την Αμερική, εσείς είσαστε εμείς, είμαστε το Ιράν. Πολύ ωραία, ο κόσμος, από την άλλη μεριά ο κόσμος όμως βλέπει αυτά τα μπρος πίσω της αμερικανικής ηγεσίας, τα οποία, με συγχωρείτε, δεν έχουν κάποιο νόημα, δεν βγάζουν κάποιο νόημα.
1: Θα μπορούσα να μιλάω κι άλλο, το ξέρετε κύριε Ναυαρχή, αλλά έχω...
2: Το ξέρω,
1: απλώς
2: αυτό θέλω να σας πω. Αυτό
1: και
2: το
1: να
2: οποίο
1: κλείσουμε,
2: ποντάρει
1: βέβαια.
2: Και είπε... Ναι, και θα κλείσουμε. Αυτό το οποίο ποντάρει ο πρόεδρος Τραμπ και είπε ότι... Λέει ότι κοίταξε να δεις, θα τους αφήσω σιγά σιγά να μην έχουν... Δηλαδή το low key, όπως είπε, το χαμηλό κλειδί, τη χαμηλή δυνατότητα, να μην μπορούν να ανεφοδιαστούν, να μην μπορούν να έχουν πολλά πράγματα, σιγά σιγά να αρχίσει να δημιουργηθεί μια ασφυξία, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο πόλεμο, για να μην κάνω άλλες επιχειρήσεις. Βλέπετε όμως το εμφανίζεται πλέον το Lincoln, το οποίο είναι τεράστιο θέμα, διότι 5.000 κόσμος που οι Αμερικανοί, ειδικά στις ένοπλες δυνάμεις, έχουν μεγάλο σεβασμό και μεγάλη αγάπη, όταν ακούνε ότι 5.000 κόσμος ταλαιπωρούνται με αυτόν τον τρόπο και με τον τρόπο που χειρίζεται τη γενικότερη κατάσταση η αμερικανική κυβέρνηση, εκεί ξέρετε, εκεί όλοι επαναστατούν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ναύαρχε, σας ευχαριστώ πάρα
2: καλά,
1: πολύ.
2: Να είστε καλά,
1: πολύ
2: που σας ευχαριστώ, κυρία Μπίδου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας.
1: Νομίζω πάρα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα όλα. Τουλάχιστον εγώ τα βρήκα, ελπίζω και εσείς, και από τα μηνύματά σας βλέπω ότι όντως συμφωνείτε. Υπάρχει μία σοβαρή φωτιά, λέει ο Πέτρος, στο Δασκαλιό Κερατέας. Μπορούμε να το κοιτάξουμε, Σοφία, έχουμε κάποια εικόνα? Πάει, λέει, προς το Μαρκάτι Λαβριωτική, στον Άγιο Κωνσταντίνο, μεγάλο δάσος εκεί. Θα το κοιτάξουμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Θέλω να ανοίξουμε τώρα ένα θέμα που αφορά στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχει, αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν τίτλο, τι επιλέγουν να σπουδάσουν σήμερα τα παιδιά μας και κύριος γιατί. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής άφησαν πίσω τους μια εικόνα που προκαλεί προβληματισμό. Υπάρχουν θέσεις και ναι στα δημόσια πανεπιστήμια και υπάρχουν χαμηλές βάσεις σε σχολές που κάποτε αποτελούσαν σταθερές επιλογές των υποψηφίων. Και δεν μιλάμε για ανθρωπιστικές, μιλάμε για μαθηματικά, φυσική, σχολές Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ένα εξαιρετικό άρθρο διάβασα του Γιώργου Στήρη, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Huffington Post, σε άρθρο του εκεί. Και λέω, κάτσε να το κοιτάξουμε μαζί, να δούμε τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είσαστε? Μας ακούτε?
3: Βεβαίως, ναι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι πεντάλεπτη, όπως σας υποσχέθηκα. Λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Στήρη, ναι, στο άρθρο σας λέτε, νομίζω ουσιαστικά, ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών. Τι συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια? Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι η πραγματική διάσταση του προβλήματος?
3: Έχει, νομίζω, δύο βασικές διαστάσεις, κυρία Βίπη. Μία είναι ότι περνούν κρίση, τουλάχιστον στις προτιμήσεις των νέων οι σχολές εκείνες που παλιά τις ονομάζαμε καθηγητικές και δυστυχώς έχουν γραφεί έτσι στη συνείδηση των ανθρώπων, περιλαμβάνουν και τις σχολές, πολλές από τις ανθρωπιστικές, αλλά και το μαθηματικό και το φυσικό ιδίως, και ταυτόχρονα ότι έχουν πολλές κενές θέσεις πια και προφανώς και πάρα πολύ χαμηλές βάσεις αγωγής σε πολλά τμήματα, σε πανεπιστήμια που είναι στην εσχατιά της Ελλάδας, δηλαδή είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε στην Ισιωτική Ελλάδα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν το βλέπουν επαγγελματικά, δεν βλέπουν ότι υπάρχει ένα επαγγελματικό μέλλον πέρα από αυτά που μας είπατε, γιατί αποφεύγει να πάει σε αυτές τις σχολές, φιλολογία, φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσική, γιατί δεν, μήπως πιστεύει ότι δεν μπορεί να ζήσει από αυτό το επάγγελμα, από τα χρήματα που θα βγάλει, και μιλάμε για επιστήμες, όχι αστεία.
3: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, χτες μάλιστα έρθε ένα νέο στοιχείο να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία έγραψα. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τους πρόσφατους διορισμούς που έγιναν, μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Mm. Και βρέθηκαν, κυρία Βίδο, 117 κενές θέσεις μαθηματικών. Δηλαδή δεν πήγε κανένας να δηλώσει. Γιατί προφανώς οι νέοι δεν θέλουν πια να πάνε να γίνουν εκπαιδευτικοί. Αυτό προκαλεί πρώτο πρόβλημα, ότι δεν θέλουν να εισαχθούν σε σχολές που σχετίζονται, στο μυαλό της κοινωνίας τουλάχιστον, σε πρώτη φάση με την εκπαίδευση, όπως φιλόλογοι, μαθηματικοί ή φυσικοί. Και από την άλλη μεριά δημιουργεί πρόβλημα κατόπιν, γιατί είδατε χτες, σε μια εποχή προφανώς θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, όλοι περίμεναν αυτές τις θέσεις να προκηρυχθούν για να πάνε. Και βρέθηκαν 117 κοινές θέσεις μόνο μαθηματικών. Και κάποιες άλλες βέβαια σε άλλες ειδικότητες. Και είναι λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι ένας πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός στο δημόσιο, τον πρώτο χρόνο λόγω κάποιων κρατήσεων που γίνονται αναδρομικά, αμείβεται με περίπου 700 ευρώ το μήνα.
1: Άρα εδώ βλέπω και το οικονομικό. Πρώτον, δεν μπορεί να ζήσει. Δεύτερον, δεν βλέπει ένα μέλλον επαγγελματικό. Τα χρήματα είναι ελάχιστα. Μην ξεχνάμε το κόστος στέγασης και διαβίωσης, ειδικά στην περιφέρεια. Ακόμα και εδώ και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ποια περιφέρεια, για ποια νησιά μόνο. Στα νησιά, απλά την τουριστική περίοδο, τους πετάνε έξω από τα σπίτια για να τα κάνουν να τα νοικιάσουν. Και είναι ίσως και ένα άλλο. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό λοιπόν. Και βλέπω και ένα άλλο. Μήπως πια το να γίνει ένα παιδί, να γίνει καθηγητής ή δάσκαλος, που σήμαινε και μια ασφαλής κάποτε ήταν επαγγελματική πορεία, έχει χάσει και το στάτους το κοινωνικό. Δεν είναι ούτε ελκυστικό, και να το παραδεχτούμε κιόλας, θα πω μια έκφραση, τρώνε ξύλο οι καθηγητές μέσα στα σχολεία. Κανείς δεν σέβεται τίποτα.
3: Βέβαια, εσείς το ξέρετε, έχετε και την κόρη σας.
1: Πολύ καλά.
3: Που σας μεταφέρει εμπειρίες από και από το δικό της σχολείο, ίσως και από άλλα σχολεία που πηγαίνουν φίλοι γνωστοί. Αλλά σύντις άλλης, κυρία Βίδου, υπάρχει και το πρόβλημα το δημογραφικό. Κάθε χρόνο κλείνουν όλο και περισσότερα σχολεία.
1: Ναι.
3: Και οι μαθητές μειώνονται συνεχώς. Άρα δηλαδή υπάρχει και ένας αντικειμενικός παράγοντας που έχει να κάνει με την προοπτική που προσφέρει η εκπαίδευση. Οπότε η μόνη, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον ασφαλή στρατηγική είναι, τουλάχιστον για τα πανεπιστήμια, έτσι, να αποσυνδέσουν το επαγγελματικό μέλλον των αποφύτων τους με την εκπαίδευση. Από την εκπαίδευση, συγγνώμη. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστεύει ένας, ή τουλάχιστον έτσι το πανεπιστήμιο να λέει στο παιδί, ότι θα μπει στο τάδε τμήμα και μετά θα πας να γίνεις εκπαιδευτικός. Αυτό πια έχει τελειώσει και την κοινωνία μας, νομίζω. Mm-hmm. Και φυσικά από την άλλη μεριά θα πρέπει να δει πολύ σοβαρότερα και το κράτος το θέμα των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών. Γιατί αυτό που έγινε φέτος με τους μαθηματικούς, σιγά σιγά θα δείτε να γενικεύεται και σε άλλους κλάδους. Δεν θα βρίσκουν πια ανθρώπους να πάνε να εργαστούν.
1: Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από τη μία έχουμε λοιπόν αυτές τις χιλιάδες κενές θέσεις στα δημόσια, σωστά, και από την άλλη έχουμε τη δημιουργία μιας νέας αγοράς, μιας νέας, έτσι, ενός νέου κύκλου εκπαίδευσης. Αυτό πώς το εξηγείτε? Τι θα γίνει εδώ?
3: Αυτό που φαίνεται εκ πρώτης τουλάχιστον ανάγνωσης, γιατί έχουμε το πρώτο δείγμα γραφής από τα πανεπιστήμια αυτά, τα οποία, κυρία Βίδου, δεν είναι λίγα. Δηλαδή μέσα στο 27 θα έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν 11. 11 θα προσθεθούν στα 24 που υπάρχουν ήδη τα δημόσια.
1: Mm-hmm.
3: Αυτά έχουν πρώτα ένα βαντάζ, ότι είναι στην Αθήνα κυρίως, άντε και στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, τα παιδιά, ειδικά από την επαρχία, αλλά και τα παιδιά που μεγαλώσει στα διδακτικά κέντρα, δεν θέλουν και εύκολα να φύγουν από τα διδακτικά κέντρα και να πάνε να σπουδάσουν. Δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Όχι, στην Κοζάνη, στη Σάμο. Είναι και ότι οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.
3: Και αυτό. Και εσύ τις άλλες, τα ιδρύματα αυτά έχουν ακολουθήσει μια στρατηγική που νομίζω το κράτος δεν θα έπρεπε να τους επιτρέψει να το κάνουν. Ανοίγουν επιλεκτικά σχολές και ανοίγουν επιλεκτικά σχολές μόνο σε αντικείμενα που έχουν κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον στην κοινωνία. Οπότε, εγώ έχω παράδειγμα συγγενούς μου, τους αδέρφους μου κόρη, η οποία τους εξετάσεις πέρασε στο Πάντιο και δεν θα πάει να φοιτήσει στο Πάντιο, προτείνει να γραφτεί σε ένα από τα ιδιωτικά να σπουδάσει ψυχολογία. Γιατί το ψυχολογία θεωρεί ότι η ψυχολογία τέλος πάντων προσφέρει μεγαλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Άρα, συνεπώς, ανακοινώθηκαν οι βάσεις, βγήκαν τα ονόματα των επιτυχόντων. Θα δείτε ότι σιγά σιγά πολλοί από αυτούς οι οποίοι έτυχαν δεν θα πάνε να σπουδάσουν τελικά τα δημόσια πανεπιστήμια, θα εγγραφούν στα ιδιωτικά είτε θα σπουδάσουν καθόλου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Άλλη μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εδώ είμαστε και εδώ θα τα συζητάμε τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, Πέτρο μου, δεν έχουμε εικόνα και αναφορά για πληροφορία, γιατί επικοινωνήσαμε για το συγκεκριμένο σημείο που μου είπες για το δασκαλιό της Κερατέας. Το κρατάμε και θα δούμε σε λίγο τι γίνεται. Ένα τραγούδι, Βρενίκο μου. Τους έχω πάρει τους ανθρώπους στη συζήτηση και στο μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε, είμαστε στο τελείωμα της εκπομπής, οπότε κάθε φορά είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Αυτή τη στιγμή στο στούντιο υπάρχουν δύο επαγγελματικά μουτέρια. Εκ δεξιών, το μουγκανιτό, Δημήτρης Γιατζόγλου. Αναφερόμουν να άκουγες που
1: έλεγες. Εμείς δεν ήμασταν ακριβώς τέρι.
0: Ήμασταν.
1: Εντάξει, ήταν άλλη σχέση.
2: Τα παιδιά. Τι έγινε, θα μάθουμε κάτι καινούριο σήμερα.
1: Όχι, ήταν ρε παιδί μου, πόσα 12 χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πολλά, τουλάχιστον 10.
0: Πολλά.
1: Και επίσης, θα σου θυμίσω μισό. 13 Αυγούστου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σπύρο, ήμασταν ναι. 6-8 το πρωί.
0: Ήμασταν μαζί, πώς ναι. να κάναμε ραδιόφωνο.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, Σπύρο, 6-8 το πρωί,
2: ναι.
1: Μόλις έχουν φτιάξει τον κόμπο, έχει ναι. ξεκινήσει η εκπομπή και με παίρνει η Μήτρα λέει, και μου λέει πάω προς Λαμία.
0: Μπορείς να αφήσεις το κινητό κάτω. Μπορείς να αφήσεις το κινητό κάτω.
2: Ήταν ο κυκλικός κόμβος.
1: Και πήγαινε προς Λαμία, Σπύρο. Πήγαινε προς Λαμία.
0: Ήταν και ένα άλλο πρωινό. Λοιπόν, πήγαινα εδώ κατευθυνόμενο. Εδώ είχαμε από το Άγριο Χάραμα. Εγώ ποτέ δεν ήξερα τα θέματα καλά. Μικρούλα ήμουνα τότε.
1: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είμαστε. Ολυμπιάδα. Είχαμε πάει νωρίς για διακοπές. Θυμάσαι Σαντορίνη. Είχε δει το Ρουβάκι.
0: Το Ρουβάκι είχα δει.
1: Ήταν εκείνη η χρονιά που ήταν. Ναι. Αμα έχει γεράσει.
0: Εγώ θυμάμαι ένα άλλο που ένα πρωί άργησα γιατί πήγα να πετάξω τα σκουπίδια στο σκουπιδοτενεκέ και πέταξε και τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Το θυμάσαι που πάλι άργησε.
1: Αμέ.
0: Το θυμάσαι επίσης που είχαμε πάει μπουζού και ένα βράδυ και ερχόμασταν εδώ πέρα και ήμασταν κομμάτια.
1: Αυτό το γυαλί δεν μου αρέσει. Πρέπει να πάρεις ένα άλλο.
0: Αυτό το γυαλί έχει πολύ μικρότερο βαθμό πρεσβειοποίηση, άρα μπορώ να κοιτάζω και να σα.
1: Να σου πάρε ένα λίγο πιο sick.
0: Να πάρει, να μου δώσει, να μου κάνει δώρο.
2: Να κάνει δώρο, βεβαίω.
1: Να πάρει, να μου πάρει.
0: Δημήτρης Γιατζόγλου, κυρίες και κύριοι μου, φιλάκια. Και πάμε έτερος, Σπύρος Μάλης, μαζί και με τον Δημήτρη και με τον Σπύρο κάναμε και τηλεοπτικές εκπομπές μαζί. Του ήρθαν οι θύμισες.
2: Να σου πω σε 3-4 λεπτά πρέπει να τελειώσετε. Όχι απλά το
1: καλύτερο ξέρεις, έχει κυκλοφορήσει αυτό, έχει γίνει viral, το έχω γράψει κιόλας. Επειδή ήταν, η Χριστίνα είναι πολύ ψηλή και εγώ πολύ κοντός, με έβαλαν σε δύο χρυσούς οδηγούς επάνω και την πέρασα στη φωτογράφηση.
2: Φαντάζομαι τους μεγάλους με όλα τα ονόματα. Όχι μόνο Αττική.
1: Βγήκα πιο ψηλός ξαφνικά από την Χριστίνα. Ήταν όλης Ελλάδος.
0: Τι ωραία που είχαμε περάσει. Γεια σου Δημήτρη μου, το απόγευμα θα σε ακούσουμε και θα σε απολαύσουμε για άλλη μια φορά.
1: Λες ετοιμάζεσαι.
0: Τι να κάνω, δεν μπορώ.
1: Από εκεί πέρα.
0: Το Σπύρο επίσης θα απολαμβάνω και το Σπύρο απολαμβάνω στο μαγκαζίνο το που έρχεται σε λίγα λεπτά. Τι έγινε Σπύρο, καλά όλα.
2: Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργου του Ευγενίδη. Εξαιρετικός συνάδελφος, να είσαι καλά Γιώργο
0: ακούει
2: μου.
0: Ακούει τώρα, ακούει.
2: Δεν ξέρω αν ακούει αλλά βλέπει. Νομίζω ότι βρίσκεται σε διακοπές αν κρίνουν από τις φωτογραφίες που ανεβάζει στα social. Να ξεκουραστείς Γιώργο. Γιώργος, με εκπομπή στον Αλφα Ρέντιο, με δελτίο ειδήσεων στο Star και με ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Δηλαδή, και με εκπομπές στο πρώτο θέμα. Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία βιντεάκια ανεβάζει. Να σε καλά, Γιώργο μου. Σου πλέκουμε τον κόμμα γιατί πραγματικά το αξίζεις και ως χαρακτήρας και ως επαγγελματίας. Και με αφορμή το βιντεάκι που ανεβάσαμε εμείς οι δύο.
0: Τι γράφει.
2: Στο Instagram. Μου γράφει ο Γιώργος. Έχεις γίνει influencer. Το απαντώ. Αυτή με μπόλιασε. Εσύ δηλαδή. Καλά σου έκανε.
0: Ξαναγράφει ο Γιώργος. Καλά σου έκανε, καλά σε έκανε.
2: Σε έκανε, καλά σε έκανε.
0: Ναι, να τον ακολουθείτε, παιδιά, στα social media. Τον Σπύρο Μάλη μας.
2: Κατάλαβες τι μου έχεις κάνει τώρα μετά. Όχι τι μου έχεις κάνει. Εντάξει, και εμένα με έτρωγε και εμένα. Ξαναμπήκα σε αυτή τη χωρία το social. Ξαναβρήκα φίλους από τα παλιά που είχαν χαθεί, καινούριους εδώ πέρα ακροατές.
0: Πες τους λογαριασμούς σου πως είναι το όνομα γιατί θα πρέπει να το πούμε.
2: Θα γκουγκλάρουν τώρα, μην με αυτόσω, όποιος θέλει. Αλλά πολλοί ακροατές, εγώ αυτό διαπίστωσα, πολλοί ακροατές πλέον το πρωί που συζητάμε διάφορα θέματα μπαίνουν στη διαδικασία να μου στέλνουν μηνύματα στα social και αυτό εμένα με βοηθάει. Αυτό εμένα με βοηθάει. Δηλαδή έχουμε την οθόνη μπροστά μας, το πες την άποψή σου, αλλά και ορισμένα μηνύματα που έρχονται στα social μετά έχω το χρόνο να τα επεξεργαστώ ή στο mail ή, δηλαδή εντάξει, είναι ωραίο το που το κάνουμε για να κάνουμε και την πλάκα μας στη διασκέδασή μας. Είναι ωραία και αυτή η πτυχή. Ναι.
0: Είναι ωραία. Σοβαρό εργαλείο, Σπύρο. Είναι σοβαρό εργαλείο.
2: Αλλά είναι σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Θέματα με τη δουλειά μας να τη δείξουμε τι ακριβώς θα κάνουμε το μεσημέρι, το βράδυ, εγώ στο δελτίο, που είναι μια συλλογική δουλειά όλο αυτό. Δεν είναι μόνο η Χριστίνα ή ο Σπύρος που ακούγονται.
2: Να προβάλλεις τη δουλειά σου, να προαναγγείλεις πράγματα. που πιθανό να έχεις εσύ την εκπομπή σου, ποτέ την αρχίζεις. Τώρα του Σεπτέμβριο την εκπομπή, την βραδινή. Το...
0: Η ζωή σου. Η ζωή σου. Εδώ τελειώνει.
2: Αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που κάνεις στις προσωπογραφίες και που έπαιξαν πολύ δυνατά και τη χρονιά που πέρασε. Και το εννοώ αυτό. Ναι, συνεντεύξεις πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Όχι, σε αυτά τα πράγματα είσαι μανούλα. Σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή το να. Το να κάνεις συνεντεύξεις με πρόσωπα, είσαι, εγώ σου βγάζω το καπέλο, γιατί έχεις υψηλό βαθμό έτσι ενσυναίσθησης, ο τρόπος που τα προσεγγίζεις με ευαισθησία, πολύ ωραία, εγώ δεν μπορώ
0: σήμερα
2: να το κάνω. Εγώ είμαι λίγο χοντροκομμένος.
0: Έχεις πυρετό, μήπως έχεις πυρετό και δεν γίνεις.
2: Κοίταξε.
0: Τι καλά λόγια είναι αυτά,
2: άλλο,
0: καλέ.
2: Πρόσεξε, άλλο αυτά που λέμε μεταξύ μας, γιατί εκεί σε πειράζω και θα κάνω το χαβαλέ μου, αλλά όταν πρέπει να πούμε αλήθειες.
0: Μόνο αλήθειες λέμε στο Sky 100,3 και στο μαγκαζίνο που έρχεται και πρέπει να αποχωρήσω για να μην σου φάω λεπτά, γιατί θα μου φωνάξεις που σου τρώω λεπτά.
2: Από εδώ και πέρα μου τρώει χρόνο.
0: Ναι.
2: Νίκο, αλήθεια λες. Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σπύρο, θα σε ακούω. Δεν θα σε ακούσω, πάνω τη μαστό.
2: Δεν χρειάζεται, και αύριο θα είμαστε εδώ.
0: Φυσικά. Ωραία. Γιατί από την άλλη εβδομάδα.
2: Και την άλλη εβδομάδα εδώ.
0: Με τρομάζεις.
2: Όχι, όχι. Εδώ,
0: εδώ θα είμαστε, Σπυράκο, από 15.
2: Εννοείται.
0: Α, 15 Σαββατοκύριακο καλή να πάμε να έχεις εκπομπή.
2: Έχω εκπομπούλα.
0: 10-12.
2: Ανήμερα.
0: Ω, ναι. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι, γεια σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο πολύ.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.
4: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
11: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
12: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
11: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
12: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
11: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Φρικτορία Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421 100 659.
13: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 13 Αυγούστου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η πυροσβεστική και όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας. Οι συνθήκες που επικρατούν τώρα και το τριήμερο που διανύουμε θα είναι τέτοιες που ανεβάζουν τον δείκτη επικινδυνότητας στο υψηλότερο σημείο.
1: Έχουν προβεί σε 285 συλλήψεις, 255 εξ αυτών από αμέλεια και 30 από πρόθεση. Πολλές περιοχές της χώρας μας σε πορτοκαλί συναγερμό. Έχουμε πολύ ισχυρά μελτέμια εντάσσεως. Οι άνεμοι θα είναι περισσότερο από 7, 8 και τοπικά 9 από φω. Ρηπαίοι άνεμοι, όπου από τη μία πλευρά θα μπαίνουν από τις Κυκλάδες και από το Αιγαίο πολύ ισχυρός βόρειος βορειοανατολικός άνεμος και θα γίνεται καταβατικός άνεμος.
2: Επειδή είμαστε στο πεδίο, να ξέρετε ότι τα βουνά μας, ειδικά της περιοχής της Αττικής, είναι μπαρουταποθήκες. Έχουν τεράστιες ποσότητες από πευκοβελόνες, οι οποίες επειδή δεν σαπίζουν εύκολα, το πω έτσι, παραμένουν σε στρώματα. Με το βοριά, τα μελτέμια εξαφανίζει τη υγρασία, με αποτέλεσμα μία παραμικρή σπίθα να τα κάνει όλα παρανάλογο.
0: Προβληματισμό την ίδια ώρα στην επιστημονική κοινότητα για τα αυξημένα κρούσματα Δυτικού Νείλου. Μάλιστα, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης λέει ότι Ελλάδα και Ιταλία βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις εξάπλωσης.
3: Γεγονός είναι ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 9 θανάτους. Όσοι δηλαδή θάνατοι ήταν και πέρυσι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Επομένως, δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Και όσον αφορά τον Ιούλιο, για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο.
0: Και μεγάλος νικητής του Super Cup, ο Όφη, μετά από έναν αγώνα πραγματική διαφήμιση που διεξήχθη με την ΑΕΚ και που είχατε την ευκαιρία να δείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky.
4: Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
5: Να σίγουρα θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο, ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
6: Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε.
4: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους φίλους του Όφη και από τους παίκτες του Όφη.
0: Και μπράβο στον Όφη, μπράβο στους φίλους του Όφη, μπράβο και σε εσάς που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο βρίσκετε την ευκαιρία αυτές τις ημέρες, με αποκορύφωμα βεβαίως την αυριανή ημέρα, να φύγετε για τις διακοπές σας και είστε μάλλον πολύ. Η Γεωργία Μαυρουδή, γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, είναι τέσσερι το δεύτερο μεγάλο κύμα των εκδρομέων, θα λέγαμε. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου φεύγουν. Τώρα είμαστε μία ανάσα από το 15 Αυγούστου. Νομίζω και από το ρεπορτάζ που κάναμε ότι περισσότεροι πηγαίνουν στο Πάρο. Πάρο Νάξο και
0: θα Παροναξία την τιμητική της, ε.
7: Έτσι, την τιμητική της πραγματικά είναι και παιδιά που τελείωσαν και τις Πανελλήνιες. Είναι μια περίοδος τώρα που ενδείκνεται για τις διακοπές τους. Οι περισσότεροι είναι παρέες με νέα παιδιά. Είχε καλό καιρό σήμερα, θα έχει καλό καιρό και τις επόμενες ημέρες.
0: Τα πλοία φαντάζομαι γεμάτα, οι πληρότητες πρέπει να είναι στο κόκκινο.
7: Οι πληρότητες είναι πραγματικά στο κόκκινο, πάνω από το 95% όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Από ό,τι βέβαια γνωρίζουμε, ίσως την Δευτέρα και την Τρίτη ήταν λίγο περισσότερος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα συνεχίζουν να φεύγουν. Μιλάμε τώρα για τεράστιες σειρές με κόσμο, δηλαδή από τις 6:30 η ώρα το λιμάνι ήταν κατάμεστο από κόσμο, από νέα παιδιά, από οικογένειες που φεύγουν και η Πίνος έχει επίσης την κινητική της, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω των ημερών. Οπότε όσοι
0: έχουν τη δυνατότητα
7: όσοι έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική αέρα μπορούν να πάρουν έτσι και μια ανάσα από τη δουλειά.
0: Δεν εντόπισες τίποτα προβλήματα στις αναχωρήσεις, μεγάλα τουλάχιστον, γιατί με τέτοιον όγκο?
7: Όχι, σήμερα δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Τώρα για αύριο, επειδή επίσης να υπάρχουν κάποια βοφόρ, μπορεί και να μην είναι κάποιο
0: αυτά, ναι, θέμα. Αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε σε λίγο και με τη μετεωρολόγος μας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρούδη για την έξοδο.
8: Στην Άξο πηγαίνουμε, δύο εβδομαδούλες.
9: Δύο!
8: Ναι, δύο εβδομαδούλες και μετά πάμε στη Μύκονο στο ψυχικό εδώ του παιδιού.
10: Έχει ψωμί, γι' αυτό έχουμε κάνει καλές φιλίες για να πηγαίνουμε Μύκονο, Σαντορίνη, Άξο, τα πάντα, να γίναμε λίγο απ' όλα.
9: Τι σχέδια έχουμε για τις διακοπές?
8: πάμε για τα χειρότερα. Και κυρίως, εντάξει, να περάσουμε καλά, να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο, να ξεφύγουμε.
9: Τέσσερις μέρες, τρεις για νυχτερές θα πάμε. Εμείς οι δύο μόνοι μας. Δύο-δύο έτσι καλύτερα, όχι πολύ βάμπα.
11: Πώς σας φάνηκαν τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά?
9: Μια χαρά.
10: Κομπλέ.
9: Πήγαμε για το φοιτητικό, δεν είχαμε κανένα θέμα.
11: Και πάρω για πόσες μέρες?
10: Μια εβδομαδούλα, χαλαρά. Μόνο κλαμπ. Ούτε ξεβέρα, τίποτα. Μόνο κλαμπ.
12: Πάμε πάρα, περάσουμε ωραία.
0: Οι πιτσιρικάδες, οι οποίες φεύγουν όλοι μαζί, νεανικές παρέες, για να περάσουν κάπου όμορφα. Ακτοπλοϊκός. Γιατί στους δρόμους πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Θα δούμε σε λίγο κιόλας σχετικά με ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, με ένα βιτιοφόρο που παίρνει στο αντίθετο ρεύμα. Η τροχέα λοιπόν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την όσο το δυνατόν ασφαλή μετακίνηση στις εθνικές οδούς. Μάλιστα θα υπάρχουν και απαγορεύσεις. Μας τα λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι ο διοικητής τροχέας Πειραμέλης στο Μέγκα.
13: Έχουμε την απαγόρευση της κίνησης των φορτηγών στις εθνικές οδούς στην έξοδο για την ημέρα του το Σάββατο. Από τις 4 το μεσημέρι ως 10 το βράδυ δεν θα έχουμε στις εξόδους των δύο εθνικών οδών κίνηση φορτηγών, και στην επιστροφή την Κυριακή δεν θα έχουμε κίνηση από φορτηγών από τις 4 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ.
0: Τώρα, δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, ειδικά σε εσάς που πηγαίνετε προς το λιμάνι να περάσετε όμορφα σε κάποιο νησί, αλλά το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας το πούμε, ότι οι τιμές των καυσίμων στα νησιά για πάρα πολλούς λόγους δεν είναι ίδιες με την Αττική. Ο κύριος Θέμης Κιουρτζής είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών στο Open.
14: Στο τέλος της εβδομάδας θα κλείσει 8 λεπτά τουλάχιστον η αμόλυβδη επάνω με την προηγούμενη εβδομάδα και 10 λεπτά το πετρέλαιο. Τα κοστολόγια στα νησιά είναι λίγο διαφορετικά και αυτά είναι που ανεβάζουν και τη μέση τιμή στη χώρα. Όπως σε κάποια νησιά έχουμε 17% φόρο προϊστέμενης αξίας, θα έπρεπε και στις Κυκλάδες να έχουμε μια χαμηλότερη τιμή στο φόρο προϊστέμενης αξίας.
0: Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι οδική ασφάλεια. Θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Είχαμε προγραμματίσει με τον Μιχάλη να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε τι έχει γίνει με το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που δείχνει ένα βιτιοφόρο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα να περνάει ξυστά από μια μοτοσυκλέτα. Αλλά νομίζω έχει προκύψει και κάτι άλλο τελευταία. Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πραγματικά, λέξη οδική ασφάλεια σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Να πούμε πως εν μέσω Πέρους, 13 Αυγούστου. Εδώ απέναντι από τον Sky, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού προς Ποσειδώνος, έχουν συγκρουστεί 3 οχήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο φαίνεται να ξεκινάει τουλάχιστον από το ύψος του Μοσχάτου, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να έχουν εγκλωβιστεί, αναμένοντας την τροχέα να πάρει, να αποσύρει
0: να διευθετήσει
15: τα 3 οχήματα τα οποία έχουν συγκρουστεί στην αριστερή πλευρά του δρόμου πριν από την έξοδο από το ΣΕΦ. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν τραυματίες, ελπίζουμε να μην υπάρχουν και να είναι μόνο υλικές ζημίες, αλλά σε κάθε περίπτωση προκαλεί ενδιαφέρον τον εντυπωσιασμό όλων μας το ότι κατάφεραν 3 οδηγοί αυτοκινήτων σε μια άδεια Αθήνα, κατεβαίνοντας στο λεωφόρο Κηφισού, ο οποίος είναι επίσης άδειος, να συγκρουστούν και να έχουμε αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα που μιλάμε στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτι βέβαια που έχει και προεκτάσεις, καθώς όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα ή τον Πειραιά θα κληθούν να περιμένουν αρκετή ώρα μέχρι να φύγουν τα αυτοκίνητα από τη μέση.
0: Μιχάλη, μόλις άνοιξα τους χάρτες, τους ηλεκτρονικούς, δείχνει να είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ πριν στο ρεύμα καθόδου της Κηφισού.
15: Πολύ πριν, είναι πολύ πιθανό. Ναι,
0: πολύ πριν από την Πέτρου Ράλη, που φτάνει μέχρι εδώ, το τέλος της, στο Φάλιρο. Οπότε και όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνεις, αυτό τώρα θα χειροτερεύει όσο δεν παίρνουν από εκεί τα αυτοκίνητα.
15: Και αυτό και θα πρέπει να μακρυνθούν τα οχήματα. Αν δεν υπάρχουν τραυματίες και είναι μόνο ηλικές ζημίες, θα μακρυνθούν γρήγορα προκειμένου να εξυπηρετούν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας.
0: Τώρα, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει, δηλαδή πραγματικά παγώνει το αίμα όταν το βλέπεις, είναι το περιστατικό, Μιχάλη, με το βιτιοφόρο που μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Είναι μια μάλλον επαρχιακή οδός, δηλαδή από γύρω που φαίνονται χωράφια, από το ότι είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση, μάλλον είναι επαρχιακή, και αυτό που
15: έχουμε
0: βλέπουμε σου κόβει την ανάσα. Α, μάλιστα, για πες μας.
15: Το χάρο με τα μάτια του λοιπόν είδε ένας μοτοσυκλετιστής που κινούνταν στη λίμνη Πλαστήρα, όταν ένας οδηγός βιτιοφόρου έκανε επικίνδυνη προσπέραση με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να έρθει ουσιαστικά πρόσωπο με πρόσωπο με τον μοτοσυκλετιστή. Ο οδηγός μηχανής ανάρτησε το βίντεο που μέσα σε λίγα λεπτά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η έρευνα από την αστυνομία. Αρχικά λοιπόν, επειδή όπως προείπες και εσύ, κανείς δεν γνώριζε πού έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, δεν ήταν γνωστό το σημείο που εξελίχθηκε η προσπέραση, την έρευνα ανέλαβε η Τροχέα Αττικής. Μάλιστα, σύμφωνα με προχωρήσεις του Sky, το όχημα, το βιντεοφόρο, εμφανίζεται να ανήκει σε άτομο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και πλέον αναμένεται ο εντοπισμός και η προσαγωγή του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, και όχι μόνο φαντάζομαι, για το περιστατικό αυτό, το οποίο έχει πραγματικά προκαλέσει σοκ σε όποιον το βλέπει και κινείται στους δρόμους και οδηγεί στους δρόμους. Είναι ένας μοτοσυκλητής ο οποίος αμέριμνος κάνει την βόλτα του στο δρόμο και ξαφνικά διαπιστώνει από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Του έρχεται το χάρος.
15: Να, του έρχεται το χάρος. Δηλαδή είναι στιγμές οι οποίες...
0: Το βιτιοφόρο, να πούμε, δεν είναι... Το βιτιοφόρο δεν πατάει τη διαχωριστική. Το βιτιοφόρο βρίσκεται ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα.
15: Έχει περάσει στο ρεύμα που κινείται ο μοτοσυκλητής. Και αν δούμε και το χαρακτηριστεί ουσιαστικά πρόσωπο με τον μοτοσυκλητιστή. Ο οδηγός μηχανής ανάρτησε το βίντεο που μέσα σε λίγα λεπτά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η έρευνα από την αστυνομία. Αρχικά λοιπόν, επειδή όπως προείπες και εσύ, κανείς δεν γνώριζε πού έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, δεν ήταν γνωστό το σημείο που εξελίχθηκε προς πέραση, την έρευνα ανέλαβε η Τροχιά Αττικής. Μάλιστα, σύμφωνα με προχωρήσεις του Sky, το όχημα, το βιντεοφόρο, εμφανίζεται να ανήκει σε άτομο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και πλέον αναμένεται ο εντοπισμός και η προσαγωγή του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, και όχι μόνο φαντάζομαι, για το περιστατικό αυτό, το οποίο έχει πραγματικά προκαλέσει σοκ σε όποιον το βλέπει και κινείται στους δρόμους και οδηγεί στους δρόμους. Είναι ένας μοτοσυκλητής ο οποίος αμέριμνος κάνει την βόλτα του στον δρόμο και ξαφνικά διαπιστώνει από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Του έρχεται το χάρος.
15: Να, του έρχεται το χάρος. Δηλαδή είναι στιγμές οι οποίες...
0: Το βιτιοφόρο, να πούμε, δεν είναι... Το βιτιοφόρο δεν πατάει τη διαχωριστική. Το βιτιοφόρο βρίσκεται ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα.
15: Έχει περάσει στο ρεύμα που κινείται ο μοτοσυκλητής.

0: οδηγεί στους δρόμους. Είναι ένας μοτοσυκλετής ο οποίος αμέριμνος κάνει την βόλτα του στον δρόμο και ξαφνικά διαπιστώνει από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
1: Του έρχεται ο χάρος.
0: Να του έρχεται ο χάρος. Δηλαδή είναι στιγμές οι οποίες.
1: Το βιτιοφόρο δεν, πούμε, δεν είναι. Το βιτιοφόρο δεν πατάει τη διαχωριστική. Το βιτιοφόρο βρίσκεται ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα.
0: Έχει περάσει στο ρεύμα που κινείται ο μοτοσυκλετής. Και αν δούμε και το χαρακτηριστικό βίντεο, ο μοτοσυκλετής σοκαρισμένος όταν έχει περάσει και αντιλαμβάνεται ότι δεν θα συγκρουστεί, ξεκινάει να φωνάζει ο άνθρωπος τι έκανες ρε, τι έκανες ρε. Αυτό το τι έκανες ρε το έχουμε ακούσει πολλές φορές όταν γίνονται δυστύχημα. Ναι. Το θέμα είναι να μην γίνονται δυστυχήματα και να μην έχουμε τέτοιες εκφράσεις.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Μιχάλης Θεζάρης μας αποκαλύπτει, κυρίες και κύριοι, το σημείο εγώ δεν το γνώριζα. Τώρα με το ρεπορτάζ ο Μιχάλης μιλάμε για τη λίμνη Περαστήρα και επιπλέον ο Μιχάλης, αν δεν σε ερμηνεύω λάθος, Μιχάλη, μας λες ότι για να ξέρει τώρα που είναι ο. Που μένει ο οδηγός, είναι θέμα χρόνου να τον εντοπίσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση εντός λίγο από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν και για τα δύο περιστατικά. Το τροχαίο που έχει μπλοκάρει την κάθοδο του Κηφισού. Το ποτηλιάρισμα αρχίζει από το τέλος του Κηφισού και πηγαίνει μέχρι πριν από την Πετρουράλη. Και το δεύτερο, το πολύ επικίνδυνο, το εγκληματικό μάλλον, την εγκληματική οδήγηση από έναν οδηγό βιτιοφόρου που βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά, δεν είναι υπερβολή αυτό, για εκατοστά δεν οδηγεί στο θάνατο έναν μοτοσυκλετιστή. Γιατί σε μια τέτοια σύγκρουση αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις. Η κυρία Κονησιώτη, δικηγόρος στον Sky.
2: Παρατηρείται μία μείωση των κλασικών παραβάσεων, αλλά τα αυτοκινηστικά δυστυχήματα παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλούς δείχτες και ειδικά η επικίνδυνη οδήγηση. Πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Πάμε σε κακτηρματική πράξη εδώ, απόπειρα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ασυνείδητη οδήγηση. Είναι σε επίπεδο πολύ υψηλής επικινδυνότητας σε ποινικό χαρακτηρισμό.
1: Και ο κύριος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
3: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής λεωφορείας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
1: Εδώ και ένα 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και θα παραμείνει και για τα επόμενα καθώς οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο δείκτης επικινδυνότητας σε αυτή την κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 είναι κολλημένος στο 5 με ολόκληρους νομούς να έχουν κοκκινήσει στους χάρτες της πολιτικής προστασίας. Αυτό αντιλαμβάνεστε προκαλεί έντονη ανησυχία, έκτακτα μέτρα. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Γεια σου Μάριε.
4: Καλησπέρα Σπύρο, πράγματι παρατηρούμε ότι και το πυροσβεστικό σώμα αλλά και εθελοντές πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βρεθήκαμε στο πυροφυλάκιο Αργυρού Προσελληνικού να κάνουμε ρεπορτάζ και βλέπουμε πραγματικά ότι οι άνθρωποι έχουν όλα τα τεχνικά μέσα ενεργοποίηση, drones, χτενίζουν τον ημιτό. Ακόμη και ο Δήμος Αθηναίων με πολιτική προστασία με τα drone σε λόφους, πάρκα. Είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή σε απόλυτο συντονισμό. Παρ' όλα αυτά και τα στελέχη είναι έτοιμα να συνδράμουν όποτε χρειαστεί με περιπολίες, είτε με οχήματα είτε πεζοί και μέσα στα δάση εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβεστική πραγματοποιεί περιπολίες συνεχώς σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Από εκεί και έπειτα, όπως και εσύ είπες, πραγματικά παραμένει ο δείκτης κολλημένος στο 5 και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε αρκετές περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο. Έχουμε την Αττική, την Βιωτή αύριο, Κορινθία, Αργολίδα, Κεντρική, Νότια Εύβοια, οι οποίες πραγματικά βρίσκονται σε κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού. Από εκεί και πέρα τα...
1: Ναι, ναι.
4: Από εκεί πέρα τα μέτρα προστασίας αφορούν το κλείσιμο πάρκα και λόφους, ενώ πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρίστα σε πολίτες να φέρουν ενέργειες που θα προκαλέσουν πυρκαγιά. Σπύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ακριβώς για αυτή τη σύσταση τώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, μετά από έκτακτη σύσκεψη που έγινε.
5: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.

0: Ισχυρή σύσταση από τη μια να είμαστε προσεκτικοί, από την άλλη η εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένες περιοχές δεν συνάδει και πολύ με αυτό που λέμε ότι είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι, πώς να το πω. Γεια σου Βαγγέλη, ο Βαγγέλης Κοκολάκος μας περιμένει. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την περιοχή της Άνοιξης και δεν βρεθήκαμε εδώ τυχαία, Σπύρο. Πριν από λίγες ημέρες ένας άνδρας, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία με εμπρισμό. Συνελήφθη αυτός ο άνδρας και θα έλεγε κανείς ότι μετά από αυτούς τους δύο εμπρισμούς οι αρχές θα είχαν κινητοποιηθεί και θα είχαν μαζέψει τουλάχιστον τα σκουπίδια επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είδαμε. Έχει μετατραπεί η οδός Μάρκου Μπότσαρη και η οδός Κρινών, είναι μια συμβολή οδών εδώ στην περιοχή της Άνοιξης, σε μια απέραντη χωματερή. Μπάζα, κλαδιά από δέντρα, φυσικά πολλά χόρτα, ξηρά χόρτα και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη πληγή την οποία αναδεικνύουμε από τον Απρίλιο και τον Μάιο ακόμα, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Φυσικά όπως καταγγέλουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, γίνονται συνεχείς οχλήσεις, όμως δεν βλέπουν φως στο τούνελ. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσουν με κάποιον αρμόδιο από τον Δήμο ή με κάποιον άλλον που θα μπορούσε να καθαρίσει όλο αυτό το σκουπιδότυπο, δεν έχουν δει. Όπως έλεγαν μάλιστα πριν από λίγες ημέρες, λαχτάρισαν όταν είδαν την φωτιά να μπαίνει πολύ κοντά στα σπίτια τους από εμπρισμό. Και όλα αυτά, Σπύρο, σε μια ημέρα,
0: κάποιες
1: ημέρες που είμαστε σε κόκκινο συνέγερμο.
0: Βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, και ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky, την οπτικοποίηση του θέματος, στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Αβίδου, απόψε. Προσέξτε τώρα, σε μια τέτοια ημέρα, με αυτές τις συνθήκες, η κατάσταση που μας περιέγραψε ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Το 90%, όπως λέει η πυροσβεστική, των πυρκαγιών αποδίδεται σε αμέλεια, ανθρωπογενείς παράγοντας, κάποια εργασία που κάνουμε στην Ήπεθρο ή ακόμη και υψισταριά που ανάβουν κάποιοι δίπλα στο δάσος, σε μία ημέρα που ακούστε τα χαρακτηριστικά της από τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος.
2: Σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία. Από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας και απευθύνουμε πολύ ισχυρή έκκληση σήμερα να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Δεν ανάβουμε πυρκαγιά, φωτιά για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε σήμερα χρήση τροχού ηλεκτροσυγκολήσεως για απολύτως κανένα λόγο. Δεν καπνίζουν σήμερα οι μελισσοκόμοι τα μελίσια τους.
0: Πρέπει λοιπόν σήμερα και τις επόμενες δύο ημέρες να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς. Εξαιρετικά ισχυρή άνεμη, ξηροβόρη, τέτοιο που εμποδίζει, περιορίζει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά όταν ξεσπάσει. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και επίσης έχει προκαλέσει την κινητοποίηση αρχών και επιστημόνων. Μια ανησυχία που εκφράζεται συγκρατημένη, προς το παρόν ψύχρεμη, για να μην ξεφύγουμε κιόλας και δημιουργήσουμε εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, η εικόνα με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν επιτρέπει εφησυχασμό, έτσι όπως στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα και την Ιταλία. Έρχεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης Νόσου. Τον θυμόμαστε από την περίοδο του κορονοϊού, ο ECDS. Και μας λέει ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία, και μας λέει ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία παρατηρείται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Και τα στοιχεία δείχνουν αυτό ακριβώς. Μάλιστα, ο ΕΟΔΗ χαρτογραφεί και τις περιοχές όπου έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Σοφία.
3: Σε αυξημένη επαγρύπνηση, θα έλεγα, Σπύρο, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στη χώρα μας για τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς, όπως είπες και εσύ, η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού παρατηρείται σε Ελλάδα και Ιταλία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας δηλώθηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του έτους. Έχουν καταγραφεί επίσης 9 θάνατοι, όλοι αφορούν σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με διάμεση ηλικία τα 82 έτη, ενώ τα συμπτώματα που συνήθως παρουσιάζονται χτυπούν κατά βάση το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως σύγχυση, υπνηλία, υψηλός πυρετός και πονοκέφαλος. Η παρουσία του ιού, να πούμε ότι επιβεβαιώνεται σε 39 δήμους της χώρας, ενώ στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, με αυξημένο μάλιστα αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Παλίνη, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, ο Μαραθώνας, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Γλυφάδα, Αθήνα και Πειραιάς ενδεικτικά.
0: Εκεί έχεις τις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα. Βλέπω στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης υπάρχουν 5 οι οποίοι νόσησαν και άλλοι 2 οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί, αλλά στο σύνολο 7 άτομα εντοπίστηκαν στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης έως τώρα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, 11 στην περιοχή του Μαρκοπούλου, 13 Σπάρτα Αρτέμιδα στη Λούτσα, 7 στην Αγία Παρασκευή. Οι αριθμοί είναι μικρότεροι στον Πειραιά, 1, στο κέντρο της Αθήνας 3, στο Παπάγου 1, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον εγώ από το χάρτη εδώ έτσι όπως το βλέπω, είναι Ανατολική Αττική. Είναι Ανατολική Αττική. Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη, Λαύριο, Μαρκόπουλο, Σπάρτα και Λούτσα. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα.
3: Κυρίως Σπάρτα, ωστόσο να επισημάνουμε ότι η πραγματική διασπορά του ιού κατά πάσα πιθανότητα είναι μεγαλύτερη.
0: Ναι, εδώ λέμε τα κρούσματα τα οποία έχουν αναφερθεί στο κέντρο ελέγχου, ασφαλώς.
3: Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τους θανάτους, οι ειδικοί μιλούν για πρωτοφανές νούμερο για αυτή την περίοδο και πιο αναλυτικά αναφέρεται σε αυτό το θέμα και η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, η οποία μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky.
4: Ο ECDC στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι μαζί με την Ιταλία είμαστε οι πρώτοι όσον αφορά την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Γεγονός είναι ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 9 θανάτους, όσοι δηλαδή θάνατοι ήταν και πέρυσι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Επομένως δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Και όσον αφορά τον Ιούλιο, για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο, από που προήλθανε ο αριθμός των περιστατικών που έχουμε τώρα τους θανάτους.
0: Ναι, και μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων προκάλλει μια ανησυχία, έτσι όπως διαπίστωσε και από αυτά μας είπε η κυρία Ψαλτοπούλου.
3: Από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε πού οφείλεται και η εξάπλωση του ιού. Οι ειδικοί λοιπόν την αποδίδουν στους ήπιους χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια, τα οποία ευνοούν την αναπαραγωγή των μολυσμένων κουνουπιών, ενώ οι επικίνδυνες θεωρούνται και ορισμένες εστίες όπου συγκεντρώνονται κατά βάση στάσιμα νερά. Σε αυτές τις εστίες αναφέρεται και ο κύριος Γιώργος Λάμπρου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μειοκτώνων. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Open. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Αξίζει νομίζω να τον ακούσουμε.
5: Πρέπει να προσέχουν πολύ για τις εστίες που εντοπίζουν, δηλαδή στάσιμα νερά. Τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση αυτή? Πρέπει αυτές οι εστίες αναπαραγωγής, τα στάσιμα νερά, να εξαλείφονται. Πού είναι εστίες στο δυτικό χώρο? Μπορούμε να πούμε ότι είναι. Θα εντοπίζουμε πετιατάκια από λάτρες, σε κουβάδες που έχουν ξεχάσει νερό μέσα.
0: Ναι, είναι τα σημεία εκείνα όπου παρατηρείται μεγάλος αριθμός κουνουπιών. Τώρα στα μέτρα αντιμετώπισης φαντάζομαι είναι τα μέτρα που γνωρίζουμε
3: όλοι,
0: πώς, ναι, αντικουνουπικά, φιδάκια, αυτά, κάτι ηλεκτρικά.
3: Και από εκεί και πέρα οι αρχές αναφέρουν και να είμαστε φυσικά σε επαγρύπνηση, χωρίς πανικό. Συνιστούν την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας σε όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα στα άτομα υψηλού κινδύνου, όσους δηλαδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ εστιάζουν και στην απαραίτητη σημασία των ψεκασμών στις διάφορες περιοχές, κυρίως κατά την περίοδο της άνοιξης, για να προλάβουμε δηλαδή την εξάπλωση.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θα αλλάξουμε θέμα. Υπάρχει μία παρέμβαση στο Κογκρέσο από διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών που έχει σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και με την προοπτική να ενταχθεί σε αυτό το έργο και το Ισραήλ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το λόγο. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ένα διακομματικό μέτωπο στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως επικεφαλής τον δημοκρατικό Μπρατ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικανό Γκας Πιλιράκη, οι οποίοι μαζί με μια ομάδα μελών του Κογκρέσου έχουν στείλει επιστολή στον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά και στον επικεφαλής της Αμερικανικής Εταιρείας Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης Benjamin Black, όπου μεταξύ άλλων ζητούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης να ενταχθεί στις προτεραιότητες της Αμερικανικής διοίκησης. Λένε ότι πρόκειται για ένα στρατηγικής σημασίας project, τμήμα μάλιστα του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, του IMEC, και ζητούν μάλιστα ενημέρωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έργο. Και να θυμίσουμε, Σπύρο, πως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την είσοδο της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στον GSI, που δίνει νέα όθηση ουσιαστικά στο έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας.
0: Σωστά, αυτό του γαλλικού κολοσσού που μπήκε στο έργο, αυτό από μόνο του, φαντάζομαι, Σταύρο, σηματοδοτεί πράγματα και βάζει και την Γαλλία ακόμη πιο δυνατά, τόσο στην υλοποίηση αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που η Γαλλία ούτως ή άλλως έχει στη στρατηγική της, είτε στις συμφωνίες με την Ελλάδα ή και στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Και
6: βεβαίως, και όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες για το έργο αυτό, λένε ότι αυτή η γαλλική εταιρεία, αυτός ο κολοσσός, δεν θα έκανε ένα τόσο σημαντικό βήμα αν δεν ήταν σίγουρη η εταιρεία πως το έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, παρά τις αντιδράσεις βεβαίως από την Τουρκία που έχουμε δει να εκφράζονται με διάφορους τρόπους όλο το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε τον κύριο Φίλη πως το σχολιάζει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
7: Η Ελλάδα προσπάθησε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πέλθει ένα τέλμα στο project ηλεκτρικής διασύνδεσης του GSI να εμπλέξει με κάποιον τρόπο τον αμερικανικό παράγοντα. Είναι λοιπόν σημαντική η προσπάθεια των βουλευτών να εμπλέξουν και τον αμερικανικό παράγοντα, γιατί ουσιαστικά είναι μια έκκληση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, και την κατ' επέκταση την αμερικανική κυβέρνηση. Θα δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Αυτοί οι βουλευτές θέλουν να εντάξουν τον GSI στο σχέδιο του IMEC, που είναι επίσης ένα project το οποίο εκκινεί από την Ινδία.
0: Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Δυστυχώς οι απατεώνες βρίσκουν έδαφος και θύματα και συνεχίζουν μέσα από τα τηλεφωνήματα που προσποιούνται τους λογιστές, τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, να εξαπατούν συμπολίτες μας. Όπως επίσης και για μια νέα απάτη, τώρα νεοεισαχθήσα, σχετικά με ένα SMS που στέλνουν.
8: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
9: Sky 100,3.
10: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
13: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86.000.
12: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: Τη σακούλα με κοσμήματα 7.000 ευρώ.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι, όσο πιο εφάνταστο και περίεργο είναι το σενάριο, βλέπω ότι τόσο πιο πιστευτό γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Τι να πω, δεν γνωρίζω. Πάντως, από ό,τι μας λες, ακολούθησε τις συμβουλές που πήρε για το δορυφόρο και πράγματι έβγαλε χρήματα και κοσμήματα.
17: Έβγαλε κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ κατά δήλωσή του. Θα επισημάνω ότι παρακολουθούμε όλες αυτές τις υποθέσεις που σχετίζονται με τις απάτες. Δεν αφήνουμε κανένα θέμα και προσπαθούμε να μαθαίνουμε και γενικότερα τις εξελίξεις. Είναι δεκάδες τα περιστατικά, αλλά πολλές φορές έχουμε και συλλήψεις ή άλλες εξελίξεις σε σχέση με υπόθεση.
0: Ελένη, μείνε λίγο μαζί μας να δούμε και μία άλλη υπόθεση από την περιοχή της Ηλίας. Να ακούσουμε λιγάκι τι μας έχουν πει συμπολίτες μας που μίλησαν στο Sky σχετικά όχι με αυτή την μορφή απάτης, αλλά την άλλη, με το SMS που έρχεται και υποτίθεται ότι έχεις πάρει κάποια κλήση από την τροχέα και σε καλεί να μπει σε κάποιο σύνδεσμο.
18: Βλέπεις και αυτό το link εδώ πέρα. Βλέπεις. Αν το δεις αυτό και δεν είναι π.χ. Ελλάδα, εκεί υποψιάζεσαι για μένα. Κάτε με. Ή απλά ενημερώσεις και την αστυνομία και ρωτάς και βλέπεις μετά τι θα σου πούν και οι ίδιοι.
19: Αναγνωρίζουν ποια τράπεζα έχεις και υπάρχουν μηνύματα που ακόμα χρησιμοποιούν μια κωδικοποιημένη μορφή ενός μηνύματος που σου λένε να βάλεις τα στοιχεία σου.
20: Μας έχουν κάνει γι' αυτό και μας έχουν πάρει και μας έχουν πει ότι είναι φοριακή και ότι χρωστάμε λεφτά και διάφορα άλλα. Απλά θέλει προσοχή.
0: Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου γιατί είχαμε και τη σύλληψη ενός 20χρονου, 21 ετών άνδρα για υπεξαίρεση. Ελένη. Σε χάσαμε. Σε λιγάκι θα τη βρούμε. Είναι μια υπόθεση υπεξαίρεσης στο νομό Ηλίας για την οποία κατηγορείται ένας 20χρονος, μια επεξαίρεση σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών. Προς το παρόν θα βρούμε την Μέρη Τούμπα. Υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με τον θάνατο, την τραγωδία που είχαμε, το θάνατο ενός παιδιού 4 ετών σε πισίνα ενός beach bar. Γεια σου Μέρη.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η τελευταία εξέλιξη είναι πως σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης. Όπως διαπιστώθηκε, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023.
0: Λειτουργούσε χωρίς άδεια, λοιπόν, η πισίνα στην οποία έχασε τη ζωή του το παιδάκι, λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια.
21: Ακριβώς. Η επιχείρηση, η απόφαση αυτή, συγγνώμη, ελήφθη από την Δημοτική Επιτροπή μετά από κάποια στοιχεία που προέκυψαν. Όπως επίσης να σου πω ότι συνεχίζει να ερευνάται και το θέμα του ναυαγοσώστη. Είχαμε δει νωρίτερα πως ήταν δηλωμένος ναυαγοσώστης ο ιδιοκτήτης. Ναι. Της επιχείρησης. Τώρα, κατόπιν της απόφασης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν βέβαια να διερευνούν. Ναι.
0: Απλά εύλογα δημιουργείται το ερώτημα που θα είναι και αντικείμενο φαντάζομαι του δικού σου ρεπορτάζ, ότι η επιτροπή αυτή που σφράγισε την πισίνα διαπίστωσε ότι δεν έχει άδεια μετά από 3 χρόνια. Είναι η ίδια επιτροπή που είχε δώσει άδεια, είναι η ίδια επιτροπή που θα έπρεπε περιοδικά να πηγαίνει να ελέγχει εάν λειτουργεί με τους κανόνες στους οποίους επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο. Ελέγχθηκε ποτέ αυτή η πισίνα? Ποιος είναι υπεύθυνος να την ελέγξει? Ο Δήμος είναι, η περιφέρεια, κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος? Δηλαδή δεν μπορεί να ακούμε ότι μια επιτροπή σφραγίζει την πισίνα η οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια 3 χρόνια. Είναι... Πώς να σου πω, δεν ικανοποιεί τη λογική αυτό το πράγμα.
21: Αν έχει, αν έχει την άδεια και αν όλα.
0: Δεν ικανοποιεί τη λογική, πώς να το πω. Δηλαδή, όταν ακούς μια επιτροπή έρχεται μετά από 3 χρόνια και σφραγίζει μια πισίνα που δεν είχε άδεια για 3 χρόνια. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι θα απαντηθούν με κάποιο τρόπο αυτά τα ερωτήματα.
21: Ίσως να υπάρχουν επιτροπές που ελέγχουν τις επιτροπές τελικά.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Ήταν Δεν ξέρω πώς, από πού να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί είχαμε μείνει στην μια υπόθεση στο νομό Ηλίας, τη σύλληψη ενός νέου για υπεξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το αδίκημα, έτσι δεν είναι, Ελένη?
21: Ναι, πολύ σωστά. Τη χρονιά του Ιδρύματο Βουπρασία στην περιοχή της Ηλίας από αστυνομικούς του τμήματος Βουπρασίας, ένας 29χρονος άνδρας, σε βάρος λοιπόν του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση. Τι ακριβώς τώρα έχει γίνει και ποια είναι και η καταγγελία που διερευνάται? Είναι εργαζόμενος ως υπάλληλος σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, κατηγορείται ότι έχει υπεξαιρέσει το ποσό των 22.000 ευρώ, ποσό προερχόμενο από ψηφιακό κρίμα μέσω στοιχηματισμού, το οποίο μάλιστα δεν μπορεί δεν ανακαλείται. Ναι. Αυτή είναι η κατηγορία. Έχει γίνει καταγγελία επίσημη στην αστυνομία. Να πούμε ότι με προφορική εντολή ο άνδρας έχει αφαιθεί ελεύθερος, με προφορική εντολή του εισαγγελία. Ναι. Έχει σχηματιστεί φυσικά η δικογραφία και πλέον η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Την ίδια στιγμή βεβαίως, επειδή είπαμε για την πισίνα στην Πάρο και την τραγική απώλεια του παιδιού, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και για τις συνθήκες θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Ο 17χρονος είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του για διακοπές, μένουν στην Ιρλανδία, είναι τόπος, η Ελληνίδα είναι η μητέρα του, και υπέστη ηλεκτροπληξία όταν μπήκε να κάνει μπάνιο. Έχουν ακολουθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αστυνομία, έχει σφραγιστεί το σπίτι και τώρα εμπειρογνώμονες θα διερευνήσουν το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του το παιδί. Ο κύριος Περιβολιώτης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, μίλησε στο Μέγκα.
1: Κατ' ελάχιστον κάθε 10 χρόνια πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος, ώστε να εξετάζεται εάν υπάρχουν πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, και τα προβλήματα μπορεί να είναι διαρροή, μπορεί να είναι εφθορά της μόνωσης και το σημαντικότερο η αντίσταση γείωσης. Η ασφάλεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η διαρροή είναι η πολύ καλή γείωση και ακολούθως το ρελέ ασφαλείας. Για να συμβεί αυτό το περιστατικό δεν μπορεί η γείωση να είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε. Θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή.
0: Και θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα βρούμε τον Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Για ένα έργο το οποίο είχε ταλαιπωρήσει για πάρα πολλές δεκαετίες τους συμπολίτες σου, στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε. Έχει κάνει τα πρώτα του βήματα, έχει δώσει ανάσα στην πόλη, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, έτσι.
2: Πριν μπούμε στο θέμα, θέλω να σου πω γρήγορα ότι έχουμε μια τελευταία στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη σίδηρη της Χαλκιδικής. Στο πρώτο πόδι, δηλαδή στην Κασάνδρα. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε ότι πριν από περίπου 20 λεπτά εκδηλώθηκε αυτή η εστία. Έχουμε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο σημείο με 52 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και ένα τμήμα της ξένης πυροσβεστικής δύναμης που βρίσκεται λόγω των γνωστών συμφωνιών. Ναι. Έχουμε και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 4. Η πρώτη εκτίμηση που γίνεται, ναι, είναι ότι επειδή πρόκειται για χαμηλή βλάστηση και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυροσβεστική δύναμη, θα την πιάσουν τη φωτιά. Ωστόσο, θα το τσεκάρουμε, θα το παρακολουθούμε.
0: Ναι, Χριστό,
2: για,
0: ναι,
2: το μετρό.
0: Σε ευχαριστώ. Για το μετρό, έλεγα. Ναι, για το μετρό ήταν.
2: Θέλω να σου πω ότι σήμερα είχαμε 2 πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, ναι, τις οποίες τις είδαμε και πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση για το έργο αυτό, το οποίο όπως είπες και εσύ είναι ένα καυτό θέμα συζήτησης στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Νίκος Δένης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Μετρό, της εταιρείας που κατασκευάζει το έργο, σε μια ανάρτησή του στο Facebook ανακοίνωσε ότι έχει υπογραφεί σήμερα η σύμβαση για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δίνει την επόμενη μέρα αυτού του πολύ σημαντικού έργου, το οποίο μπορεί να φτάσει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και να δώσει πραγματικές ανάσες στην καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, και ταυτόχρονα να καταστήσει και το μετρό ένα βιώσιμο έργο, δίνοντάς τους πάρα πολλούς πελάτες. Αυτή είναι και η πρώτη είδηση. η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, με το δεδομένο ότι πρέπει να σου εξηγήσω ότι η στριλούμενη επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο το έχουμε τοποθετήσει στο πάρα πολύ μακρινό μέλλον. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο όπως περιμέναμε 30 χρόνια για να δούμε τη βασική γραμμή, οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι θα περιμένουμε άλλα 30 χρόνια για να δούμε την επέκταση μέχρι την περιοχή του Ευόσμου. Ωστόσο, η σημερινή διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς δείχνει ότι οι διαδικασίες και τα έργα προωθούνται με έναν ικανοποιητικό ρυθμό.
0: Για να κάνει εντύπωση ακόμα και σε σένα, πάει να πει ότι δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο αυτό που έγινε σήμερα.
2: Όχι, δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο, και νομίζω ότι το χειρίστηκαν οι άνθρωποι του ελληνικού μετρό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν έκαναν διάφορες ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες, και το μπουμπούνισταν έτσι, για να το πούμε σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αργό. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, βέβαια. Αυτή είναι και η πρώτη μιας πολύ μακράς σειράς διαδικασιών. Μιλάμε για τις πρόδρομες εργασίες. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση, να δούμε το τελικό σχέδιο, να δούμε
0: το μετροπόντικα
2: και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που λένε ότι για το μεγάλο ταξίδι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βγεις από το σπίτι σου, αυτό νομίζω, αυτό αισθάνομαι ότι έγινε στη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ.
2: Η δεύτερη σημαντικότατη είδηση μας ήρθε από το TikTok. Εκεί έδωσε συνέντευξη σε ένα TikTok κανάλι που ονομάζεται Breakthrough Hub, το οποίο προσωπικά δεν το γνωρίζω, δηλώνω έτσι ανενημέρωτος για αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί λοιπόν επέλεξε να δώσει ο κύριος Γιώργος Ζηγογιάννης, ο οποίος είναι Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, μια συνέντευξη, στην οποία εξηγεί ότι το έργο της νέας γραμμής, δηλαδή της επέκτασης της βασικής γραμμής προς την Καλαμαριά, έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αυτό το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί είναι η ταυτοποίηση του συστήματος σύμφωνα με τα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, το έργο έχει τελειώσει, οι σταθμοί έχουν τελειώσει, ωστόσο πρέπει να πιστοποιηθεί όλο το ενιαίο σύστημα ασφαλείας και λειτουργίας του μετρό. Όπως εξηγεί ο κύριος Ζηγογιάννης, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι τεστάρονται όλα τα συστήματα ασφαλείας, γιατί αναγκαστικά αλλάξαν όλα τα συστήματα ασφαλείας. Επειδή ακριβώς η επέκταση της Καλαμαριάς ουσιαστικά αποτελεί την επέκταση της βασικής γραμμής και όλη η λειτουργία της βασικής γραμμής μπαίνει σε μια τέτοια νέα βάση. Άρα τα συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την αρχή, και αυτή είναι η διαδικασία η οποία έχει καθυστερήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση, γιατί μας δείχνει ότι βρισκόμαστε πλέον, αν όχι μέρες...
0: Αυτό ήθελα να σου πω, δεν δίνει χρονοδιάγραμμα, ας πούμε.
2: Δεν δίνει χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, επειδή ξέρεις, Σπύρο, ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναρξη σεζόν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ αρχίζουν όλα σε ό,τι αφορά την εποχή μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, άρα... Όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, όταν έρχονται όλοι οι υπουργοί για να διαχειριστούν θέματα των αρμοδιοτήτων τους, τότε ξέρουμε ότι με ορίζοντα τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης,
0: κάπου εκεί κοντά γίνονται τα πράγματα.
2: Τα σημαντικά πράγματα, και τι πιο σημαντικό από την έναρξη λειτουργίας του μετρό για στην Καλαμαριά.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Θέματα, όπως μας είπε, που καίνε τους Θεσσαλονικείς. Πολύ ετής και πολύ παθή αυτή η ιστορία με το μετρό. Φαίνεται πως και στα δύο, και τα δύο και οι δύο ειδήσεις που μας είπε, δημιουργούν μια αισιοδοξία, όλα κρίνονται από την πράξη. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης στο στούντιο, γιατί χθες είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο έγινε ορατό από ένα τμήμα του πλανήτη μας και έχει δώσει πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Για την έκλειψη μιλάω.
4: Ναι, και πόσες φορές πραγματικά δίνεται ευκαιρία σε εκατομμύρια ανθρώπους να κοιτάξουν την ίδια στιγμή ακριβώς στο ίδιο σημείο. Γιατί αυτό έκαναν χθες εκατομμύρια άνθρωποι σε διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης. Είχαν στραμμένα το βλέμμα τους στον ουρανό. Η πιο εντυπωσιακή εικόνα που μας έχει έρθει είναι από την Ισπανία, είναι από την Ισλανδία, από τη Γροιλανδία, εκεί όπου βρέθηκε αυτό που αποκαλούμε η ζώνη της ολικής έκλειψης. Ναι. Εκεί πραγματικά η σελήνη μας πρόσφερε όπως είδαμε εμείς τουλάχιστον από τις οθόνες και από τα διεθνή μέσα, όχι εδώ από τον Αττικό ουρανό. Είδαμε εκεί λοιπόν τη Σελήνη να περνά.
0: Και ένα κόκκινο στεφάνι.
4: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Πέρασε η Σελήνη ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, τον έκρυψε ολόκληρο, ο ουρανός σκοτίνιασε. Είδαμε αυτό τον μαύρο δίσκο της Σελήνης που έγινε και έγινε ορατό, το φωτεινό ηλιακό στέμα.
0: Ή τον ήλιο τον έφαγε ένας μεγάλος δράκος, όπως λένε οι φίλοι μας οι Κινέζοι.
4: Αυτή είναι μια πολύ ωραία παράμετρος, γιατί πρέπει να σου πω ότι στο διαδίκτυο είχαμε πάλι τα σενάρια. Έτσι, είχαμε το πάρτι. Υπήρξε όμως και μια πολύ άλλη ωραία παράμετρος. Ήθελα να τη μεταφέρω εδώ στο στούντιο, το οικονομικό κομμάτι. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και μήνες είχε οργανωθεί ένα τεράστιο κύμα αυτό που αποκαλούμε αστροτουρισμού. Πρέπει να σου πω ότι ταξιδιώτες έκλειναν εδώ και μήνες από ολόκληρο τον κόσμο εισιτήρια, ξενοδοχεία σε σημεία στην Ευρώπη όπου μπορούσαν να δουν αυτή την ολική έκλειψη. Χαρακτηριστικό, μόνο στην Ισπανία αυτή η έκλειψη προσέλκυσε εν μέσω τουριστικής περίοδου άλλες 450.000 ανθρώπους επιπλέον που ταξίδεψαν στην Ισπανία μόνο για να δουν την έκλειψη. Αυτό μεταφράστηκε σε επιπλέον έσοδα του κράτους 350 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ισλανδία επίσης 31 κρουαζιερόπλια βγήκαν στα ανοιχτά, μόνο και μόνο κρουαζιέρες για να δούνε την έκλειψη, έτσι.
0: Βέβαια.
4: Είναι αριθμός νεκρών, μετέφεραν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους όπως μπορούμε να καταλάβουμε, άρα και αυτός ο αστροτουρισμός είχε και το κομμάτι τους αυτή
0: πολύ μορφή. Είναι μια διάσταση, για να σου πω την αλήθεια, που δεν την είχα σκεφτεί, δηλαδή επειδή διαβάζαμε συνεχώς τα ρεπορτάζ, εντάξει το αστρονομικό του κομμάτι, δηλαδή η παρατήρηση, τα συμπεράσματα που θα βγάλουν οι επιστήμονες, το άλλο σκέλος που εμένα με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια, ήταν το θέμα των φωτοβολταϊκών και ο κίνδυνος που εγκυμονούσε αυτή η κατάσταση για την παραγωγή ρεύματος. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, θα μας πεις, αλλά αυτή τη διάσταση δεν την είχα βάλει κατά.
4: Ναι, και αυτό γιατί, να θυμίσουμε, η τελευταία ολική έκλειψη στη Δυτική Ευρώπη ήταν το 1999. Ναι. Είχαν περάσει πολλά χρόνια. Άρα για κάποιους ανθρώπους ήταν της γενιάς, όπως λέγανε, η έκλειψη, να τη δούμε. Έτσι,
0: και ίσως μπορεί να ακουστεί όχι και πολύ έτσι όμορφο αυτό που θα πω, δεν θα έχουμε στη δυνατότητα, δεν θα έχουμε στη ζωή μας δυνατότητα να το ξαναδούμε.
4: Όχι, θα έχουμε. Το 27 είναι η επόμενη πράσινη. Πάλι βέβαια στη Δυτική Ευρώπη. Οπότε, αν θες από τώρα να κλείσεις κάποιο ξενοδοχείο, η Ισπανία ή αυτές οι σκανδιναβικές χώρες, είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Θα βρούμε φθηνά. Πάντως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, η φόβια blackout, επειδή τα φωτοβολταϊκά θα βγαίνουν εκτός λειτουργίας, όλα
4: λεπτά. Και γι' αυτό είχαν προετοιμαστεί οι αρχές και ειδικά και στην Ισπανία που φοβόντουσαν και τις φωτιές, πρέπει να σου πω. Είχαν και αυτή την παράμετρο, τις πυρκαγιές και σε περιοχές δηλαδή που θα είχαν αυξημένο τουρισμό, αυξημένες ανάγκες, τι θα συνέβαινε. Ευτυχώς δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης ήταν για τη χθεσινή έκλειψη. Δεν ξέρω αν ήταν ορατό το φαινόμενο από τη Γερμανία και κατά πόσο ήταν και σε ποιες περιοχές. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας, τη Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, βεβαίως θα ακούσουμε και το ένθετό μας με τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα ζητήσαμε τη βοήθειά της, όχι για την έκλειψη, για άλλα θέματα, αλλά παρεπιπτόντως, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σε κάποια σημεία ήταν ορατή, μάλιστα ήταν sold out τα ειδικά γυαλιά για την έκθεση ηλίου. Κέντρα αστρονομίας είχαν διοργανώσει ειδικές βραδιές παρακολούθησης. Και επίσης και στο Βερολίνο, συγγνώμη για τον ήχο, βρίσκομαι στην
0: Πραγματικότητα. Δεν ευθύνεσαι εσύ, περνάει κάποιο ασθενοφόρο, κάποιο περιπολικό.
3: Αστυνομία και περιπολικά, γιατί τα μέτρα ασφαλείας πλέον εδώ καθημερινά αποτελούν τη νέα πραγματικότητα.
0: Να πάμε σε αυτό που μόλις είπες, για τις γερμανικές αρχές, για τις γερμανικές μάλλον μυστικές υπηρεσίες, που πλέον αναλαμβάνουν κάποιες αρμοδιότητες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.
3: Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών με τα πολεμικά. Μιλάμε για υπερεξουσίες πλέον που το νέο νομοσχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης αναμένεται να δώσει στις μυστικές υπηρεσίες εξωτερικού και εσωτερικού, οι οποίες πλέον θα μπορούν ακόμη και να διενεργούν, εάν χρειαστεί υπό προϋποθέσεις, σαμποτάζ κατά δομών πληροφοριών ξένων παραγόντων, ακόμα και ξένων χωρών. Αποκτούν επίσης διευρυμένες αρμοδιότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης, χρήσης βιομετρικών δεδομένων, χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση ύποπτων στοιχείων στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και αυτό που γίνεται στην πράξη είναι η συγχώνευση πλέον αρμοδιοτήτων αστυνομίας, στρατού και μυστικών υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο λένε, σχολιάζουν από χθες γερμανικές εφημερίδες αλλά και πολιτική της αντιπολίτευσης, είχε να δει η Γερμανία από την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού.
0: Ποια ανάγκη το επέβαλε, Δήμητρα, ακριβώς?
3: Η ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων υβριδικών απειλών, κυβερνοεπιθέσεων. Να θυμίσουμε ότι στη Γερμανία αυτό που ακούμε από όλους τους γερμανούς πολιτικούς είναι ότι η Ευρώπη και η Γερμανία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, αλλά δεν βρίσκονται και σε κατάσταση ειρήνης.
0: Και μάλιστα μία από αυτές τις περιπτώσεις τρέχει, νομίζω, και την τελευταία ώρα σε κάποια περιοχή της Βαυαρίας, μία τέτοια περίπτωση.
3: Έχουμε ένα νέο περιστατικό σε μία μικρή πόλη της Βαυαρίας, Τρόχτιγκεν, όπου η αστυνομία έχει εκενώσει τον σταθμό και γειτονικά κτίρια, γιατί έχει βρεθεί άγνωστο, ύποπτο μάλλον, αντικείμενο που φέρει ενδεχομένως εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν πρόκειται για βόμβα ή για κάποιο άλλο μηχανισμό. Πάντως τέτοια περιστατικά πλέον είναι σχεδόν καθημερινά στη Γερμανία. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την υβριδική επίθεση, όπως την αποκαλούν επίσημα γερμανικές αρχές, στο αεροδρόμιο της Λειψίας με το παγιδευμένο drone. Είχαμε εμφάνιση ντρόουν και πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται και συντηρούνται Patriot στην Δυτική Γερμανία. Οπότε είναι μια απάντηση της Γερμανίας στις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις, λέει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση θέτει βέβαια το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων, ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Για τη Γερμανία είναι πάντως το μη. Κάτι τέτοιο συμβαίνει πραγματικά για πρώτη φορά. Δεν θα φτάσει βέβαια ακόμη στο επίπεδο, λένε εδώ οι δικοί της Mossad ή της CIA, δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιούν βία κατά ξένων πολιτών. Παρόλα αυτά θέλουν να είναι ανταγωνιστικές γερμανικές υπηρεσίες.
0: Τώρα είπες ξένων πολιτών, αν έχεις και εσύ την ευκαιρία, ίσως πρέπει να ξαναμιλήσουμε για το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς. Μάλιστα σε τελευταίες δημοσκοπήσεις χτυπάει ποσοστά απίστευτα, νομίζω.
3: Απίστευτα. 42% στην Ανατολική Γερμανία, στη Σαξονία Ανχάλτ.
0: Οπότε θέλεις να ανανεώσουμε για αύριο, αν δεν έχεις πρόβλημα, να ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας, να τα ξαναπούμε, Δήμητρα?
3: Με χαρά.
0: Το μόνο που θα ήθελα έτσι να σημειώσω, γιατί θα ήταν ιστορικό ατόπιμα, σήμερα στη Γερμανία συμπληρώνονται 65 χρόνια από το τείχος του Βερολίνου, έτσι.
3: Ακριβώς. Σαν σήμερα ξεκίνησε η κατασκευή του τείχους του Βερολίνου με απόφαση του Volkskammer, του Κοινοβουλίου της τότε Ανατολικής Γερμανίας. Ναι. Αρχικά με σειρματόπλεγμα, έπειτα με έναν τείχο απροσπέλαστο με μπετόν που διέσχιζε όλη τη γερμανική πρωτεύουσα.
0: Αυτό ίσως για τους 20άριδες, τους 30άριδες δεν λέει κάτι. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή όπου μιλούσαμε για Δυτική και Ανατολική Γερμανία και τα λοιπά, με πολύ ζωντανές είναι ακόμα αυτές οι μνήμες. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες ειδήσεις από τους αναδέλφους του Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Αμερικανική παρέμβαση για τις επιθέσεις Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη. Ο Νάιτζελ Φάρατ του Reform UK διεκδικεί την έδρα που είχε αφήσει λόγω καταγγελιών περί διαφθοράς. Σκέψεις για αλλαγές στο γερμανικό σύνταγμα με στόχο την καλύτερη προστασία από την κλιματική κρίση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις επίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη προκάλεσαν τώρα την αντίδραση και της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ισραήλ, αφού κάποιοι από τους κατοίκους που οι έπικοι θέλουν να διώξουν από τα σπίτια τους είναι και Αμερικανοί υπήκοοι. Παρέμβαση του Ισραηλινού στρατού για να απομακρυνθούν οι βίαιοι έπικοι. Μια μάλλον παράδοξη εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα στην Αγγλία, με τον ηγέτη του ακροδεξιού Reform UK, Nigel Farage, να διεκδικεί τη βουλευτική έδρα από την οποία είχε παραιτηθεί εν μέσω καταγγελιών για παράνομη χρηματοδότηση του κομματός του. Αν και η επανεκλογή του θεωρείται μάλλον βέβαια, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον βασικό του αντίπαλο, έναν κωμικό που κατεβαίνει χωρίς να ανοίξει σε κόμμα, φορώντας μια αλόκοτη διαστημική στολή και έναν σκούπιδο ντενεκέ στο κεφάλι. Δεν είναι πλέον μυθοπλασία, δεν είναι πλέον απειλή, αλλά μια απτή πραγματικότητα, δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας Κάρστεν Σνάιντα, με αφορμή τις συνέπειες από το τεράστιο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Ο πολιτικός του S5 επαναλαμβάνει αυτό που συζητιέται πολύ το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την ευθύνη για την προστασία από τους καύσωνες να αναλάβει όχι μόνο τα κρατήδια και η Δήμη, αλλά και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αυτό δεν ισχύει προς το παρόν και, όπως λέει ο Σνάιντα, πολλές φορές τα χέρια μου είναι δεμένα και δεν μπορώ να πάρω τις αποφάσεις που χρειάζεται ή τις λαμβάνω κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Το Τρόιχτλιγκεν, μια πόλη στη Βαυαρία, η αστυνομία είχε κενώσει το σιδηροδρομικό σταθμό και κτίρια γύρω από αυτόν, καθώς έχει βρεθεί ένα ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές του τρένου. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό. Η αστυνομία έχει σπεύσει εκεί, με ένα ρομπότ προσπαθεί να μεταφέρει το σχετικό αυτό αντικείμενο. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
0: Επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη με Θανάση Κρητικό, αθλητικές ειδήσεις. Και όταν μιλάμε για αθλητικές ειδήσεις, ήταν αυτός ο αγώνας διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο που είδαμε χθες. Μην μιλήσει ακόμα, να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές, Θανάση μου.
7: Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Ό,τι για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
8: Είμαι σίγουρος ότι θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελλο, ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
22: Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε.
7: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους φίλους του Όφη και από τους παίκτες του Όφη.
0: Αυτός που λέει κοντρόλαρα, ο Ανδρούτσος νομίζω.
23: Ο Ανδρούτσος, ναι. Για το γκολ της ισοφάρισης. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Όφη κατέκτησε το πρώτο Super Cup της ιστορίας του μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό, όπως είπες και εσύ, Σπύρο. 2-2 η κανονική διάρκεια. Στην ψυχοφθόρο διαδικασία, στα πέναλτι, ο Όφη, οι παίκτες του Όφη μάλλον ήταν πιο εύστοχοι από αυτούς της ΑΕΚ. Επικράτησαν με 5-4. Ο Ανδρούτσος πέτυχε και το νικητήριο πέναλτι. Ανέβηκε έτσι, μάλλον κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη.
0: Και σούπερ κυπελούχος τώρα.
23: Και σούπερ κυπελούχος. Κατέκτησε δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες. Νομίζω στο Ηράκλειο ζουν μία από τις καλύτερες εποχές της ιστορίας της ομάδας.
0: Είχαμε όμως και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην κολύμβηση.
23: Αυτό ακριβώς. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, με επίδοση 1.53.81, επίδοση που τον κατατάσσει στην 10η θέση με τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών.
0: Μπράβο,
23: στο παλικά. Συγκεκριμένο
0: Μπράβο.
23: Αγώνισμα.
0: Και μην ξεχάσουμε, σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ.
23: Ο ΠΑΟΚ, ναι, 9.30 απέναντι στην Άντερλεκτ, καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα της Τούμπας.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση. Πάμε επόμενη γράμμη.
24: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
24: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
24: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
24: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για...
26: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
27: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
28: Ο ζωντανός σταθμός.
29: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
30: Πλήρης ανακαίνιση.
29: Άψογα υλικά.
30: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
29: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
30: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
29: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
30: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
29: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
30: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
10: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
4: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
12: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουζιέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα
1: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM

νύχτη αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

πλώσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή. You're
1: simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην βρεθείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουζιέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Δεν είσαι εδώ.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Καχτακ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καρπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
3: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
4: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δύο.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.